0: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.
1: Oh, Father, tell me.

ακούς Antennas FM 93 και 6.

αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα. 1,

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, εντάξει, ξέρω η μέρα
2: αυτή. Έλα, αρχίζει κάτι φόρα τώρα.
1: Είσαι στα πάνω σου κάθε Πέμπτη, ναι. Καλά κάνεις όμως, εμένα μου αρέσει αυτό, πράγματι. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, είναι μαζί σας και σήμερα και έχουμε...
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη
2: και μαζί
1: μέρα,
2: μας
1: ναι.
2: Θα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος όπως κάθε μέρα και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν.

0: Μαναφού και εβδομάδα νούμερο 4.
1: Ειλικρινά όμως δηλαδή.
0: Ξεκινήσαμε Δευτέρα Τρίτη με Ελλάδα, πήγαμε χθες στον Jim Carrey αν θυμάσαι.
1: Και συνεχίζουμε Αμερική.
0: Και τώρα πάμε Αμερική με την ταπείνωση λέει του Τραμπ και πλάνα με κενές θέσεις από την Great American State Fair.
1: Εντάξει, ήταν της τρελής έγινε.
0: Χάος λέει και αποτυχία στο Freedom 2050.
1: Βέβαια και ήτανε.
0: Η έκθεση αυτή του Προέδρου Donald Trump έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κάποιες αρνητικές αντιδράσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναγκάσαν σε ακυρώσεις έως την αποχώρηση μουσικών καλλιτεχνών από τις κεντρικές
1: εμφανίσεις.
0: Συνέβη τέτοιο πράγμα, παιδί μου.
1: Πέφτανε κομμάτια από την, από την πίστα που χορεύανε οι...
0: Άντε, καλέ.
1: Ναι, σου λέω, παλίω να χτυπήσουνε. Δεν τους αφήναν να πάρουν ομπρέλα, βρεχόντουσαν. Περιμένανε ώρες γιατί τους περνούσαν από σκανάρες, μάλιστα και ήταν σε αεροδρόμιο.
0: Οκ. Okay. Τώρα βέβαια υπάρχει και κάτι το οποίο εγώ εντάξει δεν μπορώ να καταλάβω πώς τέλος πάντων κάποιοι το συνταυτίζουν αυτό το πράγμα με την πρώτη κυρία.
1: Εγώ πάλι έχω κάποια ιδέα.
0: Ο πρόεδρος λέει των ΗΠΑ ίσως χαρεί για μια συγκεκριμένη συμμετέχουσα, την Αγελάδα που πήρε το όνομά της. Την είπε Μελάνια.
1: Ναι, την είπε Μελάνια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί... Τα έλεγα τώρα.
0: Το People τα γράφει αυτά.
1: Το γράφει το People γιατί. Καλέ,
0: έβαλε στην έκθεση τέλος πάντων όλο αυτό το συρμαγιό που έγινε εκεί πέρα, ναι. Η Ελλάδα με όνομα Μελάνια.
1: Ναι, γιατί αυτός είναι ο Λέο Ταύρος, καταλαβαίνεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι όμορφο και πολύ χρήσιμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και τι θέλεις, up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Online φοιτηση,
0: ναι.
1: AI εργαλεία.
0: Μάλιστα. Θέλεις και να μάθεις περισσότερα.
1: Αμέ.
0: 210-52-79-500, 210-41-27-14
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Εύκολο.

0: Συνεχίζουμε αυτή τη μικρή έρευνα το πώς ταξιδεύουμε το 2026. Σήμερα είναι κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί λέει πλέον έχει γίνει βασική προτεραιότητα του ταξιδιού η διαμονή.
1: Ε, βέβαια.
0: Παλιότερα, αν θυμάσαι, εντάξει ρε παιδί μου, πηγαίναμε και σε κάτι και ίσως που
1: η εποχή του sleeping bag έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
0: Υπήρχε τώρα και νερό στο κρασί. Δεν βαριέσαι, μωρέ, καλό είναι.
1: Εντάξει, τώρα για έναν ύπνο είναι, όλη μέρα είμαστε έξω.
0: Τώρα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως, γιατί πέρα από την τιμή και την τοποθεσία, οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία σε στοιχεία που τους προσφέρουν. Ξεκάθαρη εικόνα για να κάνουν μια κράτηση. Δηλαδή.
1: Αξιολογήσεις, φωτογραφίες,
0: παροχές, πληροφορίες για το check-in, check-out, γίνονται πιο ψαχτήρια. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι το 68% των Ελλήνων, μπράβο μας, βασίζεται στις κριτικές άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει πού θα μείνει.
1: Λοιπόν, και εγώ το κάνω.
0: Εγώ λίγο το ρισκάρω αυτό.
1: Το κοιτάω λίγο.
0: Σου βγαίνει.
1: Μου βγαίνει, αρκεί να μην είναι λίγες.
0: Okay.
1: Μου βγαίνει μόνο όποτε είναι πολλές.
0: Okay.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση.

0: Όχι, λάθος, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Χρωματάκια και ζωδάκια.
1: Τι ζωδιάκι μας έχει σήμερα?
0: Σήμερα σειρά έχει η Μπάρμπι.
1: Α, ο καρκίνος δηλαδή.
0: Ο καρκίνος. Παιδιά, συγγνώμη αν είστε καρκίνοι και καρκίνες. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχετε ένα ρομάτσο.
1: Είναι, μέσα στο ροζ.
0: Ένα ροζ πράγμα, ας πούμε, γενικά ένα συννεφάκι ροζ που σας περιτυλίγει σαν άβρα και τα λοιπά. Γιατί ακόμα λέει και σε ένα ζευγάρι παντόφλες που μπορεί να ψώνει σε προχτές, προφανώς θα ψάξει να βρει το χρώμα και στην πλειονότητά του είναι και ροζ.
1: Και ροζ, αυτές τις αποχρώσεις τέλος πάντων, λοιπόν. Που είναι και γλυκό και αγαπησιάρικο, ναι. Και είναι και λίγο

0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμάς μας ρώτησαν.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη δηλαδή ρε παιδιά, το έχουμε απλώσει το θέμα πάρα πολύ.
1: Σε λιγάκι και η Ισλανδία.
0: Δηλαδή συγγνώμη δηλαδή τώρα, ή είμαστε Ευρώπη ή ξεκινάμε να είμαστε και λίγο Αυστραλία και λίγο Καναδάς και μεθαύριο δεν ξέρω και λίγο Κίνα και λίγο Ιαπωνία.
1: Και τα Ηνωμένα Εμιράτα βλέπω.
0: Ενώ από άλλες υπήρους. Δεν βλέπω
1: κίνηση.
0: Έτσι πρέπει να πούνε. Ας κοιτάξουμε και αυτούς τους Ευρωπαίους ρε παιδί.
1: Έλαντε.
0: Μου. Λοιπόν, ο Καναδάς θα συμμετέχει στην Eurovision του 2027.
1: Γιατί, άκου εξήγηση
0: ναι.
1: τώρα. Γιατί, όπως δήλωσε ο Μάρτιν Γκρι, που είναι διευθυντής του διαγωνισμού,
0: ναι.
1: η ένταξη του Καναδά
0: Μάλιστα.
1: αποτελεί ένα ακόμα σημάδι ότι αν και γεννήθηκε στην Ευρώπη, ο διαγωνισμός καλωσορίζει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να πάμε και Cayman Islands.
0: Ναι, συγγνώμη. Έχουν έρθει και πιο κοντά με την Ευρώπη.
1: Ναι, τώρα που φύγανε από τους Αμερικάνους.
0: Και είχε γίνει ναι, εκείνο το λουμπούκι με τη Γρυλανδία.
1: Γιατί είχε εκφράσει έτσι. Την υποστήριξή της. Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Φύγαμε από την Eurovision. Πάμε ρε παιδί μου σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις,
1: ναι.
0: κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική.
1: Σε τόσες χώρες κάπου θα χρειάζεται κάποιος έναν προπονητή.
0: Όλα αυτά παιδιά τα αθλήματα, τα top αθλήματα, μπορείτε να τα σπουδάσετε σαν προπονητές στις σχολές ΙΕΚ Α.
1: Και να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα καλώντας είτε στο 210-5279-500
0: ή 210-9640-117
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλώς το κορίτσι! Βασιλεία Πέτρου στο στούντιο! Προσοχή παιδιά, το κλίμα δαγκώνει! Αν δαγκώνει λέει! Καλώς είναι!
0: Γεια σας! Έχουμε μία είδηση από τη μηχανή του χρόνου σήμερα. Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αποκάλυψαν ότι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, ένα από τα πλέον προστατευόμενα είδη της Μεσογείου, τρέφεται, μαντέψτε με τι, με λαγοκέφαλους. Το έβριμα προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους επιστήμονες, καθώς ο λαγοκέφαλος διαθέτει δύο ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας. Φουσκώνει το σώμα του όταν απειλείται και περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη. Οι ψαράδες τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς τους. Σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου καταστρέφει αλιεύματα πριν ακόμη ανασυρθούν τα δίχτυα, ενώ η παρουσία του έχει επηρεάσει την ισορροπία πολλών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η καρέτα-καρέτα είναι γνωστή για τα πανίσχυρα σαγόνια της. Η διατροφή της περιλαμβάνει καβούρια, αχινούς, δίθυρα μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν το περιεχόμενο στομαχιών χελωνών που είχαν ξεβραστεί στις ακτές της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, εντόπισαν υπολείμματα λαγοκέφαλων ακόμη και μεγάλων. Το έβριμα αποτέλεσε την πρώτη σαφή απόδειξη ότι οι χελώνες όχι μόνο επιτίθενται στους λαγοκέφαλους, αλλά τους καταναλώνουν συστηματικά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καρέτα-καρέτα διαθέτει φυσική ανθεκτικότητα στις τοξίνες ή μηχανισμούς που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται τις ποσότητες τετροδοτοξίνης που προσλαμβάνει. Το ζήτημα εξακολουθεί να μελετάται, ωστόσο η οικολογική σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάω, σου έφυγε η ώρα.
1: Έφυγε, παιδί μου, και έρχεται άλλη μία.
0: Άρχε άλλη μία, ναι.
1: Ε, βέβαια. Τι νόμισε,
0: η αισιόδοξη πλευρά.
1: Δύο στην τιμή και ενό για σήμερα, Πέμπτη, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας 60 ακόμη λεπτά. Έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
0: Πάμε.
1: Όπως πάντα.

0: Για πες σαν
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Σαν σήμερα ναι. γεννήθηκε ο Ρέιμον Τσάντλερ mm-hmm. το 1899.
0: Μάλιστα.
1: Άκου.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο έχει σημασία.
0: Πριν από λίγα χρόνια. Πριν πέντε αιώνες.
1: Ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμον Τσάντλερ είναι διάσημος συγγραφέας αστυνομικών ιστοριμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Ρέιμον Τσάντλερ. Ποιος είναι ο Φίλιπ Μάρλοου?
0: Ναι,
1: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
1: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Alfred Hitchcock, από τον Bill Wilder. Και συνήθως τον Φίλιπ Μάρλοου τον έκανε ο Humphrey Bogart.
0: Α, αυτός εννοείς.
1: Ναι.
0: Και τώρα κατάλαβα.
1: Έμα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
0: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
1: Ναι, μίλησα.
0: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
1: Αχ, εμένα όλες.
0: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, α, μην ξεχνάμε. Όχι.
1: Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Κλειφάδα,
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα,
0: ή αν θέλεις www.eekalpha.gr. Κλικ!

0: να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο δύο μέρες τώρα.
0: Ζωντανό.
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή. Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι.
0: Εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: παρμεζάνα. Μόνο παρμεζάνα, ε.
0: Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μια και η Άννα έχει κοτοπουλάκι. Παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί. Μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι.
1: Ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Κρούτον.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κρουτών,
0: ναι.
1: Άμα δεν έχουμε κρουτών δεν πειράζει,
0: ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι μου αρέσει.
1: Και σίζαρ ντρέσινγκ. Δεν το έχεις το σίζαρ ντρέσινγκ? Ό,τι και να έχεις στο σπίτι, αν το αραιώσεις με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω
1: μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεπτόντως έχω barbecue sauce.
1: Ω, barbecue sauce.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραίωσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε κολλημένοι ένας με τον άλλο.
1: Ό,τι θες πάει. Ό,τι θες.
0: Και στο ντρέσινγκ.

0: κίτρινη η Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλοκαίρι, παραλία, στη θάλασσα, πας να το απολαύσεις.
1: Τα νεύρα σου μετά.
0: Τα νεύρα σου.
1: Τεντώνουνε.
0: Καλά κάνεις και διακοπάρεις με μεγάλη παρέα και προφανώς εφόσον είστε πολλοί δημιουργείτε και σούσουρο, γέλια και πειράγματα.
1: Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο όμως.
0: Ναι παιδιά τώρα, γιατί εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, ιδίως όταν είναι νέα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Είναι νέα παιδιά, ναι, αλλά ακούμε τα σωψυχά μα, τα σωψυχά τους δίπλα, δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, μερικές φορές ξεφεύγουν κιόλας. Δεν με πειράζει, μαθαίνεις πράγματα.
1: Η αλήθεια
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά τη στιγμή που θέλεις λίγο να κλείσεις το βλέφαρο και να ηρεμήσεις δίπλα παραθύνα λος που λέγαν και οι αρχαίοι Αμερικάνοι.
1: Πότε είπες τώρα.
0: Εντάξει, όλο εκείνο το σούσουρο, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα, μη μας κάνεις λέει να συγχαθούμε την παρέα σου.
1: Ναι, που... η αλήθεια είναι μην είμαστε μόνο στο Μίλτο, γιατί τα παιδιά τρέχουν, πετάνε νερά, ναι, παίζουν ρακέτες δίπλα και... σου, Παναγία μου. Λοιπόν, πετάνε άμμους.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, τέλος πάντων, αν θέλετε να κάνετε τέτοιες τρελίτσες, σεβαστείτε λίγο εμάς τους λίγο μεγαλύτερους. Ναι. Ίσως και πιο συντηρητικούς, ίσως και λίγο παράξενους να μας πείτε. Αλλά εντάξει.
1: Να μην πολύ ενοχλούμε ο ένας τον άλλο.
0: Έτσι.
1: Καλά να περνάμε, ναι, αλλά να μην πολύ ενοχλούμε.

0: Πάμε προς το τέλος και πριν δούμε το τραγουδάκι που είναι φινάλε για την μουσική ενότητα, πρέπει να δούμε σίγουρα κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το θυμίζουμε.
1: Γιατί ο χρόνος περνάει.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα. Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Παρακαλώ, γιατί μιλάμε.
1: Γιατί μιλάμε όπως πάντα για τις σχολές ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης Α. Ναι, και μπορούμε να κλείσουμε ακόμα και επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα.
0: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και πάμε τώρα το Greece. Ίσως το ξέρουν αρκετές και αρκετοί και πιο νέοι, γιατί έχει παιχτεί αρκετές φορές.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και στο θέατρο.
0: Ναι, το κινηματογραφικό. Γιατί υπήρχε αρχικά το Grease, το θεατρικό musical του 1971.
1: Μάλιστα.
0: Με μουσική, στίχους και ένα βιβλίο των Jim Jacobs και Warren Cassie. Ήταν ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Πήρε το όνομά του το θεατρικό από την υποκουλτούρα των νέων της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 50, που ήταν οι Greasers. Γενικά το αρχικό και το θεατρικό δεν είναι ένα τόσο πολύ, ας πούμε, light πράγμα μέσα σε ένα κολέγιο με κάποια παιδάκια, τέλος πάντων,
1: που είναι όλα πολιτική, καλά, όλα γλυκά,
0: που κάνανε έτσι κάποιες φασαριούλες, κάποιες μαγκές.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ πιο σκληρό το θεατρικό. Παρόλα αυτά έγιναν διασκευές στο σενάριο και στο μυθιστόρημα.
1: Για να γίνει λίγο πιο εύπεπτο.
0: Για να γίνει λίγο πιο,
1: πιο light.
0: Έτσι. Το Grease. Με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον.
1: Και τι θα ακούσουμε.
0: Περίμενε. Περίμενε. Μην βιάζεσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, το τι θα ακούσουμε, παιδιά, είναι το Summer Nights. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: Ωραίο ήταν. Summer
1: nights. Τραγουδάω.
2: Ακόμα παίζετε.
1: Ναι.
2: Παίζετε σε κάποιους κινηματογράφους και θερινούς, τέλος πάντων.
1: Είναι ωραίο καλοκαίρι.
2: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως, φιλενάδα.
1: Για σήμερα.
2: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Και ηρωικά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φιλιά πολλά, παιδιά, όπου και να είστε, να περνάτε όμορφα.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 2467-024461.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
9: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Είμαστε εδώ και σήμερα, προ-Παρασκευή, 23 Ιουλίου. Καίγεται ο τόπος και σήμερα και μας έλεγαν ότι από σήμερα θα πέσει και 10 βαθμούς, δηλαδή φαντάσου και να μην μας το έλεγαν. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Είμαι θα και σήμερα εδώ, πιστή στο καλοκαιρινό μας ραντεβού. Θα φτάσουμε μέχρι μεσημεράκι, επικοινωνώντας, και αυτό είναι το βασικό, στο 86640, στο 86650, με τα messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική, Χελένα Νατ Μπαχά!

0: Ε, κοριτσάκι.
1: Έφαγε.
0: Καλημέρα, Έλληνα.
1: Τι κάνεις,
0: Έλληνα. Να σε δω σήμερα. Ωραία, ωραία. Καλοκαιρινή.
1: Δεν τρελαίνουμε.
0: Τι?
1: Δεν τρελαίνουμε σήμερα.
0: Δεν τρελαίνεις, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Μια εβδομάδα και τρεις μέρες έχεις στη διάθεσή σου.
1: Τίποτα.
0: Έτσι. Σκέφτομαι ότι από την μεθεπόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ μοναχούλοι μας. Να περάσετε ωραία. Και όσοι σκέφτεστε και μέσα στο Σαββατοκύριακο να φύγετε διακοπές, πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, πραγματικά να περάσετε όπως το ονειρεύεστε και το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το χάος που υπάρχει κάτω. Χαμός μας λένε παιδιά, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα. Παιδιά, κάπου ένας τροχονόμος λέει κάποιο, ένας αστυνομικός λίγο να μας διευκολύνει. Γίνεται πανικός. Γιατί έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Πού?
0: Και σήμερα και αύριο Παρασκευή, 8.30 με 3 θα είναι η ταλαιπωρία. Κλειστό το ρεύμα εισόδου της οδού Γράμμου από τη διασταύρωση με την οδό Γραβιάς ως τη συμβολή με τους οδούς Μεταξά και Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Φανάρι. Επίσης, η κυκλοφορία με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης διεξάγεται μέσω των οδών Γραβιάς και Αθανασίου Διάκου. Όλοι θα πάτε από Αθανασίου Διάκου και Γραβιάς. Από Ιβαντίδη.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Βέβαια, αν τύχει κανένα στενοφόρο και τα λοιπά, αυτά περνάνε, έτσι. Μην παρασυρθείτε όμως. Είναι μόνο για αυτά. Ή κάποια φορτηγά που είναι για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Αυτά μόνο επιτρέπονται στην Γράμμου. Οι υπόλοιποι από κάτω.

0: Σας θυμίζω ότι όλα αυτά θα ισχύουν και αύριο Παρασκευή. Η κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων εκτός των ασθενοφόρων και οχημάτων έκθεσης ανάγκης θα πραγματοποιείται μέσω και της οδού Μικράς Ασίας, δηλαδή μέσω της περιοχής Καλλιθέας. Πάλι την πόλη της σώζει η Καλλιθέα. Καθ' όλο το μήκος συγκεκριμένου τμήματος θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμη. Για λίγο υπομονή και σήμερα και αύριο, τονίζω, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πάμε λίγο με χορηγούς, Χελένα, για να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι, εμάς τώρα με Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη θα ξεκινήσω και σήμερα το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί είναι και καλοκαιράκι και βάφουμε τώρα και μέσα και έξω. Σε μια μέρα θα στεγνώσει με αυτόν τον καιρό, μην αγχώνεστε καθόλου. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Πού μας βρίσκεται?
1: Ναι.
0: Διασταύρωση Πελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε, στη στήριξη και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
0: Να σας πω ότι σήμερα είναι επίσης μια σημαντική μέρα, γιατί σε κανένα διωράκι, λιγότερο και από διωράκι, σε μια μισή ωρίτσα, γονείς και παιδιά θα ξέρουν τις βάσεις αγωγής, θα ξέρουν τη σχολή των παιδιών τους. Θα έρθουν τα SMS, θα έρθουν τα συγχαρίκια. Άντε παιδιά, με το καλό σε όλες τις οικογένειες, με πολύ αγάπη. Καλή σταθεροδρομία στο παιδί, καλές σπουδές. Καλή δύναμη σε εσάς για να πληρώνετε όλα τα έξοδα. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο, γιατί... γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, για τα παιδιά μας. Όπως έζησαν κι άλλοι για μας, έτσι πάει η ζωή, αυτό είναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το στενοχωριόμαστε. Απέναντίας είναι η απόλυτη ικανοποίησή μας. Επίσης,
1: ναι,
0: σε κανένα 10 από ώρες από τώρα, 7 η ώρα το απόγευμα, 7 η ώρα θα γίνει πανικός.
1: Δηλαδή.
0: Εγγένεια του Ε65.
1: Πέμπτη σήμερα, καλά λες.
0: 7 η ώρα, 7 η ώρα όλοι. Στα Μετέωρα Καλαμπάκα. Για τα εγγένεια θα είμαστε και εκεί. Κυρίες και κύριοι, είχαμε σκοπό, αν γινόταν τώρα το πρωί, να κάνουμε και καμιά σύνδεση, να δούμε ωραία πράγματα. Αλλά γίνονται το απόγευμα 7 η ώρα, οπότε θα σας μεταφέρουμε μέσα από τα social media πολύ ωραίο οπτικοακουστικό υλικό. Ε?
1: Θα πας.
0: Γιατί να με πάω?
1: Θα πας, όχι, ρωτάω. Γιατί 9 η ώρα έχουμε και ένα ραντεβού.
0: Α, τότε δεν θα πάω. Αν είναι 9 η ώρα Παναθηναϊκός, θα πω το βοηθό μου.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θα πω το βοηθό μου.
1: Καλά που έχεις βοηθό.
0: Πάντως, ετοιμάζεται και κάθοδος Καστοριανών, να ξέρετε, στην... σημερινή τελετή των εγγενείων του Ε65. 4,5 ώρες Καστοριά Αθήνα και Αθήνα Καστοριά. Και αν πατήσετε και λίγο παραπάνω.
1: Όχι. Να μην πατάνε παραπάνω. Δεν χρειάζεται
0: παραπάνω. Απολαύστε το και λίγο. 4,5 ώρες. Δηλαδή, άλλο θα πατήσει λίγο παραπάνω, το κάνει και 4. Αλλά μετά μπορεί να έρθει κάποια κλίση. Παρακαλώ, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Όπα, κύριε Θοδωρέ.
2: Ξέρεις, Χρήστο, τι κατάλαβα?
0: Τι?
2: Ραδιοφωνικός σταθμός, αντένες, FM, όπως το λες.
0: Ναι.
2: Χωρίς Χρήστο δεν γίνεται.
1: Πείτε τα.
0: Σόπα, βρε.
2: Α, βέβαια.
1: Πείτε τα.
0: Όλα γίνονται, ουδείς σαν αντικατάστατος.
2: Κάπου δεν πατά.
1: Κύριος Θόδωρος, μέχρι να έρθεις, είχες
0: χάσει. Έσκασε. Μα κάθε μέρα δω μουνα, κύριε Θόδωρε.
2: Πώς λένε, λείπει ο Μάρτης από τις 400.
0: Λείπει ο Μάρτης. Πάμε στα γένεια σήμερα, κύριε Θόδωρε, πάμε στα γένεια.
2: Για μένα δεν γίνεται, όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν μπορώ εγώ.
0: Κι εγώ δεν μπορώ, αλλά λέμε, κάνουν ένα κουράγιο.
2: Και εσύ θα πας, γιατί είσαι νεότατος.
0: Σόπα, βρε. Σαράβαλο.
2: Εγώ.
0: Ξέρεις, σαράβαλο.
2: Εγώ έχω μπει στα 81.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, επισκευή και πέταμα είμαι εγώ. Αυτό
2: ναι,
0: είμαι.
2: Κάτι...
0: Επισκευή και πέταμα.
2: Εσύ έχεις μέλλον ακόμα.
0: Τι να σου πω. Όλο το μέλλον είναι μπροστά μου.
2: Αυτό είναι
0: αλήθεια.
2: Πάντως έχεις την κόρη εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι μέλλον, ναι.
2: Χαίρομαι ότι οδηγάει χωρίς αυτοκίνητο.
0: Φυσικά.
2: Κάνει κάτι οδηγήματα.
0: Μπορούμε να τα κάνουμε εμείς αυτά. Αυτό είναι πρόοδος.
2: Να μην τα κάνει που θέλα.
0: Όχι, όχι, προσέχει, προσέχει, είναι καλή.
1: Φοράω ζώνη πάντα. Κύριε Θοδωρέ.
0: Και κράνος.
2: Εγώ τη θαυμάζω πραγματικά.
0: Και εγώ να πω την αλήθεια.
2: Ας είναι καλά.
0: Ωραία, κύριε Θοδωρέ. Θα δούμε ματσάκι απόψε.
2: Α, βέβαια.
0: 8 η ώρα πάω και 9 η ώρα Παναθηναϊκό.
2: Και τα δύο θα τα δούμε.
0: Πώς θα τα δεις και τα δύο, αφού το δεύτερο μήκο θα συμπίπτει με το πρώτο του άλλου.
2: Το κανάλι, το τηλεκοντρόλ το έχουμε αλλάξει.
0: Α, θα κάνει ζάπινγκ. Πονηρός ο κύριος Θοδωρός.
2: Υπάρχει αυτή η ευκολία.
0: Ωραία. Ποιον αγώνα πιστεύεις ότι θα βλέπεις περισσότερο?
2: Το πράσινο βέβαια.
0: Το πράσινο ακροτήριο. Ωραία. Εντάξει, κύριε Θόδωρε, με τη νίκη απόψε στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις.
2: Τώρα που είπες πράσινο ακροτήριο, ξέρεις τι μου θύμισες?
0: Τι?
2: Έβλεπα όλους τους αγώνες,
0: ναι,
2: για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
2: Πόσους χιλιάδες κατοίκους έχει το πράσινο ακροτήριο, Χρήστο?
0: Κάτι εκεί σαν Δυτική Μακεδονία είναι, ξέρω.
1: Πολύ, πολύ λίγο.
2: Έχει λέει 150.000.
0: Κάπου, ναι, ναι.
2: Και στείλανε ομάδα για το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Βεβαίως.
2: Η Ελλάδα τι κάνει, ρε?
1: Κοίταξε, αυτό θα σας έλεγα
0: αυτό,
1: και εγώ.
0: Αυτό έχει σχέση να κάνει με το τι, με το πόσες ώρες είναι ορισμένες να στέλνουν η κάθε Ήπειρος.
2: Εμείς πολύ φοβάμαι, μόνο λόγια είμαστε.
0: Όχι, το χρόνο θα, σε 4 χρόνια θα έχει 64 ομάδες.
2: Ναι,
0: δεν μπορεί. Ο τελευταίος μόνο δεν θα πάει. Τα χρηματικά. Δεν μπορεί. Θα πάμε.
2: Άντε να δούμε.
0: Έγινε, Θόδωρε μου.
2: Καλή δύναμη, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, εργατικές. Ξεκίνησα.
3: Αντένες. Summer Radio.
0: Make up again. Δόλτι εδώ με Αργύρι Driver. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλληνα. Καλή προπαρασκευή με υγεία. Γεια σου, ρε Αργύρι. Καλημέρα στην Καστοριά μας. Αργύρι, τι γίνεται κάτω? Όντως υπάρχει σύγχυση εκεί, γράμμου και τα λοιπά. Δεν σε πήγε κανένας τροχονόμος λίγο-λίγο να βολέψουμε την κατάσταση? Γιατί πολλοί οδηγοί ούτε ξέρουν τι γίνεται, γιατί είναι κλειστό, γιατί δεν είναι κλειστό. Πότε το είπαν αυτό? Εγώ δεν το διάβασα, εγώ δεν το είδα, εγώ δεν το άκουσα. Και τι είναι αυτά και τέτοια. Οπότε λίγο-λίγο, γιατί είναι και καλοκαίρι, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος. Αλλά το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μην το είδε, να μην το διάβασε ή να μην το άκουσε, δεν σημαίνει ότι δεν βγήκε.
1: Ακριβώς.
0: Η ανακοίνωση. Εντάξει. Αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη. Καλημέρα, Μένη. Καλημέρα, καλή δύναμη και σήμερα με αισιοδοξία. Χαιρετώ και τον Παναγιώτη μας από το Κεφαλάριον. Ωρα, Κεφαλάριον. Τι θα γίνει, ρε Έλληνα?
1: Καλά, θα γίνει πανικός. Διήμερο φωτιά.
0: Έχουμε 3 χωριά τουλάχιστον που θα γίνει πανικός. Έχουμε...
1: 4,
0: μπράβο. Δηλαδή, για πες τα μας έτσι μια...
1: Λοιπόν, έχουμε Μανιακή.
0: Ναι.
1: Έχουμε Ιεροπηγή.
0: Ναι.
1: Έχουμε Κεφαλαρή.
0: Ναι.
1: Και Νέα Ζούζουλη.
0: Ναι, πω πω. Πανικός, παιδιά.
1: Πανικός.
0: Καλημέρα σας και καλή Πέμπτη με υγεία. Παναγιώτης εδώ, Κεφαλάριον λοιπόν. Και ο αγαπημένος Πέρης μας στέλνει όμορφες καλημέρες σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία του Λεχόβου σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Και είναι καφενείο ωραίο εκεί στο Λέχοβο. Έχει κάτι ψητάρνια και τέτοια. Όχι ακόμα, δεν ξέρω. Πέρι, το μεσημέρι πες τα αφεντικό εκεί. Άμα έχει κανένα ψητό εκεί στην πλατεία, να πάει να σας φέρει, εντάξει. Όχι αυτά ίσως. Γεια σου, ρε Βασιλική. Πού είσαι, ρε Βασιλική?
1: Πού είναι η Βασιλική, καλέ?
0: Ρε Βασιλική, είχε να μας στείλει από την αρχή του μήνα, από 7 Ιουλίου μήνυμα. Καλημέρα όλη μέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή εκπομπή. Ρε Βασιλική, έτσι κόνει ο κόσμος. Όπως τονίζει ο κύριος Πέρης, για φαγητό ποτέ δεν λέω όχι και το ξέρεις. Φυσικά, αγόρι μου, το ξέρω. Αν έχει καλά κοψίδια, εδώ θα μείνω. Βεβαίως. Η Βασιλική ήταν έξω. Α, τι έξω, στο εξωτερικό εννοείς?
1: Γερμανία, στα Ανανιψιό.
0: Μπορεί. Καλημέρα στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο.
1: Γεια σας.

0: και στους χορηγούς μας, Έλενα, ναι, επιστρέφω.
1: Ναι, να πάω και your look, κουκλάρες μου. Είμαστε στο καλοκαιράκι μας και έχουν ξεκινήσει θερινές εκπτώσεις. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε όλο καινούργια ρούχα σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε στο Your Look θα βρείτε αυτό το διάστημα εκπτώσεις που φτάνουν το μείον 50%. Ακόμα και σε νέες παραλαβές θα βρείτε υπέροχες επιλογές σε καλοκαιρινά ρούχα, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας και οι βερμούδες μας να παίρνουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας τα ωραία. Πάρα πολύ ωραίες επιλογές πραγματικά με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Εκπτώσεις και στα μαγιό μας και θα βρείτε αυτή τη στιγμή στο Your Look. Έχει πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που ταιριάζει και σε εσάς. Και μπικίνι και ολόσωμα και η plus size σειρά. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε κάθε χρόνο μαγιό, στο Your Look θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία και τα παρεό μας και τα καφτάνια μας. Πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια και αυτά με εκπτώσεις που φτάνουν το 50%. Οι ίδιες εκπτώσεις τώρα και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Γιατί λίγο πολύ από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω να επωφεληθείτε από την έκπτωση. Έως μείον 50% είναι αυτό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

0: Μπάμπους, Wonder Where You Are. Πάμε δυνατά και σήμερα, προ-Παρασκευή, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και χρόνια πολλά σήμερα για τα παιδιά μας που έχουν και γενέθλια. Εδώ να τα πούμε μια καλημέρα.
1: Μια καλοκαιρινή κουτάρα δεν έχει έρθει.
0: Τίποτα, παιδιά, τι είπα. Καλά. Φοβερό σκετσάκι και πάλι. Μια κουτάρα, μια ανέφερε. Λευτέρης και Βασίλης. Λευτέρης ατελείωτος. Δοκιμάζει ο Λευτέρης αυτό το, πώς το λένε, το...
1: Τα μπρούκις.
0: Και λέει, ποιος το φτιάξε αυτό, ποιος το φτιάξε. Καλά, λέει, εσύ το φτιάξες, έτσι λένε, τα ακούω. Λοιπόν, γεια σου Θωμαή, την καλημέρα μας, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Χαιρετώ το Βασίλη που έχει γενέθλια επίσης. Την Δόμνα που έχει γενέθλια σήμερα. Τον Γιάννη, την Νάνα, τον Πλάτο, τον Μορφίδη. Έχει ο Πλάτωνας ο Μορφίδης γενέθλια σήμερα, παιδιά. Καλημέρα. Η Δέσποινα, ο Αλέξιος, η Μένη. Η Μένη Μπαλαξή με λιβωμένη.
1: Ναι.
0: Α, γεια σου.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ο Ντίνος και ο Νίκος το Αγροτόπουλο.
1: Ναι.
0: Και ο Νίκος το Αγροτόπουλο έχουμε, παιδιά, εδώ.
1: Πού
0: πολύ γενέθλιο σήμερα. Έλα παιδιά μου, άντε, κανονίστε.
1: Καιρό έχει να στείλει κανένα.
0: Κανονίστε την πορεία σας.

0: Έχω γραμμούλα ενώ ακούμε R.E.M. The One I Love. Παρακαλώ, γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
1: Εδώ, Απάτσι.
0: Ωραία, Απάτσι.
1: Αγόρασα ραδιόφωνο και σ' ακούω.
2: Μπράβο.
0: Επιτέλους, ρε.
2: Με γεια.
0: Δεν αγόρασε ένα και για μένα και δεν έχω σπίτι.
1: Δεν φέρω, ρε κομπάρι. Δεν φέρω, ρε κομπάρι. Εκείνο είναι το κακό. Θα σ' ακούω τώρα.
2: Ωραίο, δυνατό το καινούργιο ραδιόφωνο.
0: Δυνατό, πιάνει ωραία το σήμα. Είναι καμπάνα.
1: Μπομπα.
0: Μπράβο.
2: Άντε με
0: γες.
1: Κάνω βίτσε. Εγώ είμαι κατευθείαν βίτσε εδώ.
0: Ναι, ναι, είσαι δυνατός.
1: Πολύ κάρτη βίτσε.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Ωραία. Πέστε τα παιδιά, πέστε τα, γιατί υπάρχουν προβλήματα πολλά.
0: Για πες κανένα.
1: Τι να τα πω, εγώ τα λέω, φωνάζω.
0: Τώρα κάτσε, πού βρίσκεσαι, πού σε βρίσκω τώρα.
1: Τώρα Πολυκάρπη Beach.
0: Α, Πολυκάρπη, εντάξει, ωραία.
1: Πολυκάρπη,
0: γιατί ήσουν στην Καστοριά, μπορείς να μπλέξεις εδώ σε διάφορα ρυθμίσεις τώρα κυκλοφοριακές και υπάρχει μια αναστάτωση λίγο στο, στην γράμμου εκεί.
1: Αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Προτού τώρα, χτες προχθές πέρασα, ναι, και βλέπω κάτι διορθώθηκε. Ναι. Ο γιος μου μένει στην παιδική χαρά στη Χλώη πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Και από εκεί ήταν ο δρόμος που κατεβαίναμε και αριστερά κάτω για το Α, Ω και δεν ξέρω τι και αυτό εκείνο. Βάλανε πινακίδες και φεύγω από το σπίτι του γιού μου και ξέρεις που πήγα.
0: Ναι.
1: Πίσω από το γήπεδο βγήκα από το ακρόφωνο και το μεσοξύδιο. Για να το δείτε. Ένας δρόμος για κάτω δεν πήγαινε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τρελά πράγματα. Και προχθές βλέπω πάνω από μέσα γιατί το ξαγεμνόδρομο βλέπω κατεβάσανε κιόλας. Τώρα αλλάξανε κάτι. Καταλάβω.

0: Και τι συμβαίνει, λοιπόν.
1: Χαμός. Ο χαμός. Ναι, ο χαμός, ναι. Σιγά σιγά θα διαδοθούν και αυτά, μωρέ, εντάξει. Τα παιδιά προσπαθούν να μην τα πάμε το δίκιο. Λοιπόν, αλλά και τη Μαυρότισσα που φωνάζουν και κρινιάζω δεν ακούγεται τίποτε.
0: Έλα, μια χαρά είναι και η Μαυρότισσα. Πάμε να ανάβουμε το κεράκι μας, κάνουμε το σταυρό μας και μας βοηθάει.
1: Μαυρότισσα, ναι, μπέτσικα μου, ναι. Αλλά για τα κλαδιά και τις ψυχές που βγήκαν.
0: Για τις ψυχές, τι να κάνω τώρα εγώ.
1: Εσύ τίποτε.
0: Μπλέξαμε λίγο. Ξέρεις τώρα, με αυτά τα πράγματα, με τα δέντρα, τα πλατάνια κτλ. Ακόμη και ένα απλό κλαδιματάκι έχει μια διαδικασία, μην μπλέξουμε, κατάλαβες.
1: Το ξέρω, μπέτσικα μου, πρωτού 2-3 χρόνια.
0: Άστε να πάνε, δεν είναι να παίζει με αυτά.
1: Σύλλογος Πλατανιών και τα παιδιά είχαν καθαρίσει λίγο τα χόρτα δεξιά στον δρόμο. Και είχε γίνει τότε, εσύ, εσένα τα ακούγα. Επεισόδια μεγάλα.
0: Μπράβο, δεν μου λες. Μπράβο.
1: Είμαστε για δέσιμο, είμαστε τρελοί.
0: Ναι, τότε είχε δεθεί δημοτικό σύμβουλο σε ένα πλατάνι για να μην κοπεί. Το θυμάσαι.
1: Ναι, μπέτσικα μου. Θα
0: δοθεί γύρω-γύρω.
1: Είναι ορισμένα πράγματα που. Τα καλάμια.
0: Πες μου τώρα, σήμερα έχουμε εγγένεια Y65. Έχεις περιέργεια να πάμε μέχρι την Καλαμπάκα από τον καινούριο δρόμο?
1: Από την Καλαμπάκα, όχι, εγώ θα πάω Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα, το ίδιο πράγμα, πάλι από εκεί θα πάμε.
1: Καλαμπάκα, το ίδιο λέω, Τρίκαλα, Καλαμπάκα. Όχι, ναι. Έτσι καμπού, γιατί έχω κάτι υποχρεώσεις εδώ.
0: Θέλω να σου πω, όχι σήμερα, ρε παιδί μου, μια άλλη μέρα. Έχεις περιέργεια.
1: Ναι, βεβαίως, όποτε χτύπα ξύλο, χτύπα σήμα και είμαι έτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος, δηλαδή θες να δεις τι είναι αυτό που έγινε τώρα, ρε παιδί μου.
1: Τρελαίνουμε για περιπέτεια.
0: Μπράβο.
2: Συμφωνείτε σε αυτό.
1: Είμαι τρελός. Γι' αυτό και έχω γυρίσει να μην πω τον κόσμο.
0: Σε αυτά συμφωνούμε, γιατί και εμείς τρελαινόμαστε για τις περιπέτειες. Ωραία.
1: Αυτή τη τρέλα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε τώρα.
0: Πάντα.
1: Αργότερα θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα.
0: Ακριβώς, γιατί δεν θα είμαστε και αιώνια εδώ.
1: Να σου πω και ένα ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο.
1: Ναι. Να το πω. Ήταν ένας και είχε βγάλει.
0: Αρκεί να λέγεται, μην μας κλείσουν μέσα.
1: Λέγεται. Ναι. Ένα σπυράκι είχε βγάλει εδώ πάνω ανάμεσα από τα μάτια. Πάει στον γιατρό, του λέει: γιατρέ, αυτό σπυράκι το βλέπει. Αυτό σου ξαναβλέπει. Λέει: ρε Βασιλάκι, λέει, δεν μπορώ να σε κάνω. Τράβαλε στη Θεσσαλονίκη και λέει στον γιατρό: αυτό το χαλιαπάλι είναι ωραίο. Ναι. Τηλεφωνάει, κλείνει ραντεβού, πέρασαν 3 μήνες. Αυτό μεγάλωσε. Ξαναπηγά, πάει στη Θεσσαλονίκη και λέει: έρχομαι από την Καστοριά, λέει το Τσαμτζακούκι. Το βλέπει πώ κάνει μια. Λες τι είναι αυτό, γιατί ξέρεις να, δεν μπορώ να σου πω, εγώ θα πας λέει στην Αθήνα ένας καλός γιατρός, Τρεφαγυριοπόπουλος λέγεται λέει.
2: Σαν εσένα είναι αυτός τελεφωνάει.
0: Ναι, αυτός ήταν σαν εμένα από γιατρός.
1: Ναι, τηλεφωνάει, κλείνει ραντεβού 3 μήνες. Πάει εκεί, αυτό πάλι μεγάλωσε. Πάει, μόλις το βλέπει, αυτός έρχομαι λέει από το Χαλιαμπάρι, άλλη Θεσσαλονίκη. Μόλις το βλέπει, αυτός του λέει, ρε φίλε του λέει, έχεις λεφτά, έχω λέει, πολλά. Κάνεις ταξίδια. Όχι λέει. Κοίτα του λέει, γύρνα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, τράβαρε, κοίτα, γιατί λέει, τι σημαίνει. Γιατί αυτό λέει μεγάλος, αν μεγαλώσει μετά από κάτω λέει, μάντε θα βλέπεις.
0: Άμπραβο, άμπραβο.
1: Αν μεγαλώσει μετά, θα βλέπεις τίποτε.
0: Αυτό είναι το νόημα της ζωής, αγαπητέ μου.
1: Ακριβώς, γι' αυτό όσο μπορούμε τώρα να, κοίτα, γύρνα, έχεις λεφτά,
0: φάτα. Έγινε.
1: Φάτα
0: να πας στο καλό, λοιπόν, έγινε. Άντε λεβέντη μου, έγινε. Πρέπει να πάμε για το διαλυματέισον, κυρία μου. Οπότε δεν γίνεται. Είναι μια συνθήκη για αυτή την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.
2: Να σου πω πως σήμερα είναι μαζί μας στο φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Σήμερα, το ξαναλέω, περίπου 11 η ώρα, παιδιά, είναι η βάση εισαγωγής. Και όλοι οι γονείς και παιδιά σήμερα ξέρουμε πού πάμε, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της ζωής μας.
2: Πολύ μεγάλη αγωνία και περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Και θα χαρούμε έτσι αν έχουμε και ακροατές που έχουν παιδιά από αυτή τη στιγμή. Περιμένουν. Λεπτό προς λεπτό να περάσει η ώρα, να μάθουν σε ποια σχολή θα είναι, σε ποια πόλη θα είναι.
0: Τώρα έχετε στο SMS,
2: Ναι, σε SMS.
0: Να πάρει, κοίτα να δεις πρόοδος.
2: Με πολύ μεγάλη αγωνία λοιπόν το περιμένουμε. Να σας πω ότι η επόμενη τελειοφοιτή μας, η επόμενη τρίτη ηλικία, έχει ξεκινήσει τα θερινά της τμήματα. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα κανονικά. Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε διάλειμμα. Αν δεν κάνω λάθος, και ξαναξεκινάμε σε λίγες μέρες. Είμαστε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά μας βρίσκεται στο 86110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, τι λες?
2: Πιστεύω κάνει 22.
0: Όχι, 20,6.
2: Έχει διαφορά με τις άλλες μέρες λίγο.
0: Μια προσφορά Νταόβιμ από Βασιλείου.
3: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Stent είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle. Επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
5: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860.

0: αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αντένες FM 93,6.

0: παιδούλια, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, φάδερ.
0: Θόδωρος Κυβετίδης και όλος ο κάμπος είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και από εμάς, λένε τα παιδιά. Χαιρετίσματα και στους κάμπους, στα βουνά και τα λαγκάδια του νομού μας.
1: Ο οποίο θες τυχιό μετά από αρκετό καιρό και έχει κατακοκκινήσει το τυχιό. Έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ κόκκινα τα μήλα και είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Καλημέρα στο τυχιό!

0: Βέβαια, παιδιά, στην Καστοριά το μεγάλο θέμα παραμένει η ευλογιά και όλα όσα συζητήσαμε χθες στην εκπομπή. Να σας πω ότι μέχρι αργά χθες δεν είχε βγει το και το χαρτί. Δεν ξέρω σήμερα αν έγινε το πρώτο πρωί, δεν νομίζω ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, να το δούμε και επισήμως. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και εγγράφως το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Πάντως μέχρι και χθες δεν είχε βγει το συγκεκριμένο χαρτί. Λοιπόν, Χελένα, προχωράμε και πού πάμε?
1: Να πάμε λίγο και στα ωραία μας.
0: Στο Γέρμα πάντως έγινε η συνάντηση, να το πω και αυτό. Για να μην το ξεχάσω, στην πλατεία, όχι στο καφενείο, αραιοκατοικημένα εκεί και έγινε.
1: Από μακριά
0: και αγαπημένη.
1: Λοιπόν, σε πάω. Με ρώτησες για Αγία Παρασκευή, τι γλέντια έχουμε.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε και μετά την Αγία Παρασκευή, γλέντια πολύ ωραία. After, την Τετάρτη συγκεκριμένα, 29 Ιουλίου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στη Φωτεινή.
0: Γιατί έχουμε την Πέμπτη γιορτή ντομάτας.
1: Οπότε ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί της Φωτεινής μας προσκαλεί όλους την Πέμπτη γιορτή ντομάτας, όπως είπες και εσύ, σε μια βραδιά γεμάτη γεύση φυσικά, αλλά και πολύ τραγούδι και πολύ χορό. Μαζί μας ο σπουδαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης. Αρέσει?
0: Ματθαίος Τσαχουρίδης, φίλος μου, τραγουδάω και το τραγούδι του.
1: Θες να σου πω τώρα ότι εκτός από Ματθαίο Τσαχουρίδη θα
0: δεν
1: είναι μαζί μας.
0: Δεν τραγούδησα εγώ στον αέρα μαζί με Ματθαίο Τσαχουρίδη?
1: Τραγούδησες.
0: Έναν όμορφο κορίτσι.
1: Τραγούδησες. Και καιρό έχεις να πεις και το Ποντιακό.
0: Θα το πω.
1: Άμα σου πω τώρα ότι μαζί με το Ματθαίο Τσαχουρίδη, εκτός από Ματθαίο Τσαχουρίδη, θα έχουμε και τα μοναδικά χάλκινα ηχοχρώματα, τι θα μου πεις?
0: Και χάλκινα ηχοχρώματα και Ματθαίος.
1: Ένα πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει όλους, δεν θα μας ξεχωρίσει καθόλου. Θα μας ενώσει σίγουρα, δεν θα μας ξεχωρίσει. Κλείστε από τώρα λοιπόν την ημερομηνία Τετάρτη 29 Ιουλίου στη Φωτεινή. Σε συνδιοργάνωση οι εκδηλώσεις μας με το Δήμο Καστοριάς και την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Πέμπτη γιορτή ντομάτα στη Φωτεινή, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ο Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα μου εδώ. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Γεια σου Νικόλα μου. Σήμερα έχουμε και... είπαμε τα γενέθλια νωρίτερα. Από γιορτές παίζει κάτι. Δεν παίζει τίποτα σήμερα. Παιδιά, δεν γιορτάζει κανείς σήμερα.

0: μαζί μας πάντα είναι και η χορηγή μας.
1: Ναι, πάμε και στη σύμπλευση στα παιδιά μας το πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.

0: Αρισταύχης, Λιβακόφκα. Αυτά είναι, παιδιά, δεν πάμε καλά. Είπαμε θα ρίξουμε λίγο θερμοκρασία σήμερα, αλλά νομίζω ότι πάλι καυτή θα είναι η μέρα, ε.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται ακόμα τουλάχιστον. Μήπως εμάς μας φτιάσει από αύριο, ε, για το απόγευμα. Πάμε, λουλούδι μου, ναι. Λουλούδι του κήπου μου, ναι. Συνεχίζουμε και φτάνουμε πού?
1: Να φτάσουμε και Γέρμας Φάρμ.
0: Ω, στο πεντανό στο μικροπολίο μας, στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά. Για το καθημερινό μας τραπέζι. Γεια σου ρε Χασάπη, γίγαντα, Σάκη Σανάτσιο, Αρχηγόπουλο μεγάλο, που έχει φτιάξει ένα μαγαζί υπερτέλειο.
1: Υπερλούξ.
0: Υπερλούξ, υπεροκιάνιο, υπέροχο, υπερθαυμάσιο, υπερνόστιμο. Χασάπη σας συμπαραστάτηρια και βεβαίως η ρόλα μου 89α εσώ, ο χειρουργός μου θα σέβεστε. Ποιότητα προϊόντων Γέρμας Φάρμ, αδιαπραγμάτευτα κάθε μέρα στη ζωή μας. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα, λέμε, hey!

0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Θες να ακούσουμε κάτι ιταλικό?
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Θα έλεγα ότι μπορούμε να πάμε να ακούσουμε.
1: Σκεφτούμε έτσι ότι είμαστε στην Ιταλική Ριβιέρα.
0: Σάρα Περκέτι Άμμο.
1: Κάπρι είμαστε τώρα που είμαστε.
0: Κάπρι. Ωραία. Κάπρι. Ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Ήθελα να ακούσω λίγο ιταλικό τώρα το πρωί. Πειράζει?
1: Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα. Ωραίο τότε.
0: Πλησιάζει και καιρός να πάμε και καμιά Ιταλία, κυρία Έλληνα. Δεν πάμε καμιά Ιταλία.
1: Α, θες και την Ιταλία σου?
0: Θέλω και μια Ιταλία. Γιατί
1: θα
0: το
1: πάμε,
0: ρε,
1: θα σε πάμε.
0: Θα με πας.
1: Πομπούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σάρα Περκέτια μου.
1: Μπολόνια.
0: Πάω να εξασκήσω λίγο τα ιταλικά μου.
1: Τι θα τους λες εκεί πέρα?
0: Θα τους λέω. Να. Θα τους λέω για το Φώτη Ιωαννίδη. Σκόραρε και πάλι ο Φωτάρας, ο γαμπρός μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν τραυματίας από το Φεβρουάριο και δεν έπαιζε μπαλίτσα. Και προχθές έγινε ένας αγώνας φιλικός και το παστέλωσε μόλις πήγε αλλαγή.
1: Σιδερένιος,
0: η Ελένη. Ελένη Βουλγαράκη με νέο look.
1: Νέο look.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εμφανίστηκε, έκανε κάποιες δηλώσεις και τα λοιπά και είχε ένα νέο look τέλος πάντων.
1: Δηλαδή τι άλλαξε?
0: Τώρα δεν μπορώ να στα περιγράψω. Τι άλλαξε, αυτά τα ξέρεις εσύ. Θα το λέει εδώ το ρεπορτάζ. Daily Media, link στο πρώτο σχόλιο. Τι θες εγώ να πατήσω τώρα το πρώτο σχόλιο?
1: Τι βλέπεις?
0: Έχω ώρα εγώ. Την έχει, αλλά την έχει από παλιά, χωρίς νέο look. Για να το δεις πρέπει να πατήσεις το νέο look, κατάλαβες?
1: Να μπω λίγο στο προφίλ του, γιατί είμαστε
0: Σάρα Περκέτι Άμμο. Γεια σου γειτόνισσα Ελένη. Ρε, όλη καλή θέα εδώ.
1: Δεν βλέπω ρε παιδιά διαφορές.
0: Α, ίδια είναι. Για να κάνουν κλικ τα θέματα, καταλαβαίνεις? Τι απαταιώνεις.
1: Μα τους
0: άτιμους. Βεβαίως.
1: Κούκλα ήταν, κούκλα είναι.
0: Καλά, κούκλα ήταν, κούκλα είναι, κούκλα
1: δεν μην. Δεν βλέπω καμία
0: δεν
1: διαφορά,
0: αυτό.
1: Όμως. Λες να κόψε λίγο το μαλλί.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Ίσως λίγο κούρεψε το... Αυτό όμως πολύ λίγο, δηλαδή ίσα ίσα να καθαρίσει την ψαλίδα, δεν βλέπω κάτι.
0: Λοιπόν, πίνουν δύο φίλοι, πίνουν τα πίνουν και στον μπαρ.
1: Ναι.
0: Τι θα συμβεί άραγε στο σώμα μας, λέει, αν κόψουμε το αλκοόλ? Εμείς, λέει, οι δυο δεν θα το μάθουμε ποτέ.

0: θα πει Σάρα Περκέ τι άμμο.
1: Το τι άμμο σημαίνει σ' αγαπώ.
0: Σ' αγαπώ, Σάρα Περκέ τι άμμο.
1: Α, ίσως γι' αυτό σ' αγαπώ, νομίζω.
0: Ναι, γι' αυτό σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό σ' αγαπώ. Λοιπόν, γι' αυτό σ' αγαπώ και πάμε επόμενο χορηγό.
1: Να πάμε Γιορκτέο, να ακούσει και ο κύριος Θόδωρος λίγο να θαυμάσει.
0: Α, γεια σου.
1: Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για άργο σου. Πάντα παγιό, τι παγιό, δηλαδή αυτό είναι ο παγιό. Τι παιδί,
0: με το κάνουμε ράλι, ραλίστε εδώ πέρα, εμεί δεν είμαστε ό,τι να είναι. Προσδεθείτε!
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Όπα, καλημέρα και στην κυρία Αγνή. Θα είναι γιατί σε αγαπώ σημαίνει.
1: Α, να, αυτό.
0: Α, θα είναι γιατί σε αγαπώ. Ναι. Α, Σάρα Περκέ, τι αν θα είναι, γιατί σε αγαπώ.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραίο. Ωραίο, ωραίο.

0: Daido, here with me. Πάρα πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το όμορφο πρωινό της Καστοριάς μας. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε εδώ με χίλια δυο προβλήματα βεβαίως, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ. Αυτό έχει. Το κρατήσουμε. Γιατί η επικοινωνία είναι πάνω απ' όλα και βεβαίως με πολύ χαρά είμαστε κάθε πρωί εδώ, ακόμη και αυτήν την εποχή, όπως κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα τώρα, μη πω και δεκαετίες. Λοιπόν, προχωράμε, Χέρλενα, και βλέπω ότι βγήκε το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου του Άργους.
1: Ναι, το είδα, το σημείωσα στην πολιτιστική μας ατζέντα για να έχω να τα λέω στον κόσμο κάθε μέρα.
0: Ξεκινώντας από την προσεχή Τετάρτη, δηλαδή Τετάρτη που μας έρχεται, 9 η ώρα, Άλλανταλα.
1: Άλλανταλα.
0: Ναι.
1: Συναυλία.
0: Συναυλία, νοσταλγικό ξεσάλωμα, διαβάζω εδώ. Non-stop party με ελληνικές διασκευές από τα 60s μέχρι τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s και Zeros.
1: Τέλειο.
0: Disco, pop, Latin, rock ρυθμοί, εντάξει, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Στο Άργος Ορεστικό. Και βεβαίως ακολουθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι και το Σεπτέμβριο για το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Άργους Ορεστικού. Συνολικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 συνολικά εκδηλώσεις.

0: χαιρετήσω και το φίλο τον κύριο Τάσο Σισμάνη, το γίγαντα του Άργους. Θα πηγαίνει στα πολιτιστικά καλοκαίρια, φαντάζομαι, για πέρα τον Γρηγορά και Γκαζέ, και θα πηγαίνουν παρέα. Και ο Στέφανος εδώ μας στέλνει πάντα τα ωραία του Facebook. Γεια σου ρε Στεφανάκο, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Με αυτό το τραγούδι πάμε και με One Republic, δηλαδή, και Counting Stars. Πάμε για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Μαζί μας και αυτή την ώρα, Έλενα.
1: Μαζί μας και αυτή την ώρα, ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος.
0: Έλα ρε Γιώργος στα Γκίκα, γίγαντα.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Καλημέρα και στον κύριο Σούλη από την παρέα μας εδώ. Βεβαίως, ο κύριος Στασούλης. Από διακοπές μας λέει ο Σούλης, φέτος προβλέπονται μόνο ρεύματος. Μάλιστα. Κύριε Τάσου μου, μην συναχώνεσαι και εμείς εδώ παρέα. Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Μόνο ρεύματος. Εμείς δεν θέλουμε ούτε του ρεύματος.
1: Όχι.
0: Πα, μακριά. Έχει πάρει φόβο το μάτι μας. Ό,τι έμεινε ζωντανό ακόμα θα καταστραφεί εδώ πέρα.

0: Πάμε για να κλείσουμε λοιπόν και με τους χορηγούς μας αυτή την ώρα και επανερχόμαστε με δεύτερη ώρα σε πολύ πολύ λίγο.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο μπιμπι και ΚΤΕΛ.
0: Είμαι έχουμε... ΚΤΕΛ από αύριο τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ για Αθήνα. Μέσα από τον Ε65.
1: Άντε, ωραία.
0: Για να δούμε ποιοι θα είναι οι πρώτοι επιβάτες με το ΚΤΕΛ που θα πάνε Αθήνα μέσα από τον καινούριο δρόμο, τον κάθετο.
1: Και πιο σύντομα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως και τις εκδρομές μας με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours, γιατί είναι καλοκαιράκι και θέλουμε να πιάσουμε λίγο θάλασσες. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, αναχωρούμε για Σιβωτά με 15 ευρώ το άτομο και σας έχω και για την άλλη εβδομάδα την πρώτη αυγουστιάτικη εκδρομή. Και μάλιστα δεν είναι μία, είναι δύο, είναι διπλή. Οπότε, Κυριακή 2 Αυγούστου, έχουμε διπλή αναχώρηση. Η πρώτη μας εκδρομή για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο και η δεύτερη για Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργης Τωμάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: τους μοναδικούς Rainbow. Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Temple of the King. Εδώ είμαστε στη ραδιοπορία του Αντένις 36 με ψηλά τις κεραίες και το καλοκαίρι.
1: Summer Edition.
0: Μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι για τα ματσάκια. Βλέπεις, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Κάτι θέλει να δει ο κόσμος απόψε. 8 η ώρα η Παοκάρα.
1: Τώρα που καλομάθατε με το Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο. 8 η ώρα η Παοκάρα στο Open.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει. Όποιος έχει κανάλι έχει ομάδα. Οπότε τι αδείξει ο Σαββίδης. Το Παναθηναϊκό είναι δυνατόν. Λοιπόν, μας στηρίζει, αλλά όχι τόσο.
1: Και τόσο.
0: Εξάλλου και εμείς έχουμε κανάλι, το Sky. Οπότε εμείς θα παίξουμε στον Sky του Αλαφούζου 9 η ώρα το βράδυ.
1: Δίκαια πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει, να το δείξει και ο Μαρινάκης.
1: Παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, στο Μέση με δεν παίζει. Κάποια στιγμή θα παίξει κι αυτός όμως κάτι προκριματικό. Δεν μπορεί. Φαντάζομαι θα το δείξει στο Mega Channel.
1: Σίγουρα.
0: Λένε ότι ο Sky πήρε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ της πρώτης κατηγορίας, της Basket League.
1: Μπράβο.
0: Αυτό θα είναι πολύ δυνατό, παιδιά, γιατί φέτος το μπάσκετ στην Basket League θα είναι φωτιά. Με Παναθηναϊκό, φυσικά Ολυμπιακό.
1: Αλλά και Άρη που κάνει καμπάκ.
0: Και Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν δυναμώσει πάρα πολλοί ομάδες. Θα γίνει κόλαση.
1: Νομίζω φέτος έχει πιο πολύ ενδιαφέρον το μπάσκετ από την αλήθεια.
0: Λες να βλέπουμε μπάσκετ φέτος.
1: Γιατί όχι.
0: Ωραίο, φίλε.

0: μαζί μας πάντα η χορηγή μας, Χελένα.
1: Ναι, να μπω σε 78 στροφές. Να πάω λίγο μόμο.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μόμο θα πάω για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, το Μιχαήλ Φικερνιού, Balance, Converse, Adidas, Puma, Blay, Levi's, Falcon, το Διοντόρο, τους Ζωποκές, Μελίσσα, Παπετζίνς, Πρέμιντς, Κέστερ, Σάκ, Βάνσα, Τεράρμ, Κροκ, Μπίρκε, στον Γκλάμ, Ζωζάς, Winston Smith και φυσικά τα Λελίγια, Λιδακή και τα Ναντουρίνα από παιδικά. Είναι όλα εδώ και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, ξέρετε ότι μιλάμε για Μόμο. Θα βρείτε τα καλύτερα παπούτσια σε τιμές ακόμα και κάτω του κόστους. Θα βρείτε εκπτώσεις που φτάνουν το 60%. Θα πάρετε τα παιδιλάκια σας, τις αγιονάρες σας και τα κρόκ σας για τις παραλίες και όχι μόνο. Θα πάρετε τα αθλητικά σας παπούτσια. Θα πάρετε και τα πιο επίσημα παπούτσια τώρα πια, γιατί ξέρετε ότι βρίσκετε παπούτσια και για πιο καλές περιστάσεις τώρα πια στο Μόμο. Τα ψιλοτάκουνά μας εμείς οι γυναίκες, αλλά και εσείς οι άντρες τα πιο έτσι καλά. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε αυτό το διάστημα και να σας πω και κάτι. Στους γονείς θα μιλήσω τώρα. Σε λίγο καιρό, δηλαδή ο Σεπτέμβριος, τι είναι? Τίποτα. Ούτε 2 μήνες δεν μας μένουν για να ανοίξουν τα σχολεία ξανά. Οπότε δεν παίρνετε και κανένα καινούριο αθλητικό στα παιδάκια σας. Έτσι κι αλλιώς θα βρείτε παπούτσια, όπως σας είπα. Γυναικεία, παιδικά, ανδρικά, θα βρείτε τα πάντα. Κάντε τις αγορές και τις δικές σας, κάντε και για τα παιδάκια σας, πάρτε για όλους να έχουμε, να περάσουμε και όλο το καλοκαίρι και το επόμενο διάστημα. Γιατί θα βρείτε και μοντέλα που φοριούνται και από το φθινόπωρο και μετά. Δευτέρες και Τετάρτες, πάντοτε ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.
0: Εδώ βλέπω και μια πλειάδα θεμάτων σε εφημερίδες. Ας πούμε τα νέα επιλέγουν σήμερα μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς.
1: Αυτό δεν καλό.
0: Ναι, αυτό τώρα πώς το πιέρπαινετε εσείς, παιδιά? Ζούμε περισσότερο σήμερα, αλλά όχι τόσο υγιείς. Ζούμε με τα φάρμακα. Για τα φάρμακα, από τα φάρμακα. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Λοιπόν,
1: ούτε και κακό όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν και αυτό.
0: Είναι μυστήρια έρευνα αυτή, έτσι. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, να, αυτό είναι μια διαπίστωση. Σαλμάς και Άδωνης λέει σκοτώθηκαν πάλι στη Βουλή για την Νοβάρτης. Ξανά είναι Νοβάρτης τα πράγματα. Και κάθε εφημερίδα, αναλόγως που ανήκει, το έχει με τη δική της σκοπιά.
1: Πού πείτε μεταξύ, είδες τι έγινε με εκείνον στο ΕΣΥ?
0: Ποιον ΕΣΥ?
1: Στο ΕΣΥ.
0: Στο ΕΣΥ τι έγινε?
1: Με αυτόν που αρνήθηκε το καροτσάκι στον ηλικιωμένο.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Και βγήκε και ο Άδωνης και έκανε δηλώσεις και είπε ότι αν ισχύει θα τον περάσω από ΕΔΕ κτλ.
0: Δηλαδή τι έγινε, δεν κατάλαβα.
1: Άκου να σου πω. Χθες το βράδυ τα διάβαζα. 12 η ώρα, ναι, τη νύχτα. Για να δεις τι θυσίες κάνω, για να έρχομαι εδώ ενημερωμένη.
0: Λες,
1: λοιπόν, πήγε λέει ένας άνθρωπος 87 χρονών μαζί με τον γιο του.
0: 87.
1: Πολύ αδύναμος. Τώρα φαντάζομαι στην Αθήνα κιόλας. Στο Ιπποκράτειο της Αθήνας, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Ο άνθρωπος φοβερά καταπονημένος, εξαντλημένος. Πήγε στα επίγοντα. Έπρεπε να πάει κάπου αλλού. Και ζήτησε ο γιος του, ήταν με το γιο του, ένα καροτσάκι για να μπορέσει να το μεταφέρει. Γιατί του λέει, μίλησε ευγενέστατα, την καταγγελία την έκανε αυτό από τις μάρτυρας. Λέει, ζήτησε πάρα πολύ ευγενικά ένα καροτσάκι, γιατί λέει, αισθάνομαι ότι ο πατέρας μου θα λιποθυμήσει αν βγούμε έξω στον καύσωνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τραυματευτής, τι γίνεται αυτό, κύριε?
0: Δεν είναι ταξί το νοσοκομείο.
1: Καροτσάκι. Όπως τον φέρατε.
0: Έτσι θα τον πάρετε και πίσω.
1: Όπως τον φέρατε εδώ, θα τον πάτε και εκεί, του είπε.
0: Σόπα, βρε.
1: Και τον πήγε ο άνθρωπος με τα πόδια.
0: Πόπο, Παναγία μου. Λοιπόν, τα 6 σως για την επιστροφή του ενοικίου, λέει ο ελεύθερος τύπος. Ενώ άλλος τύπος Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι η κυρίαρχη είναι η Νέα Δημοκρατία σε πρώτη και β' Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάω στα δικά μας.
1: Ναι.
0: Εσπρέσο, καταλαβαίνετε με τι ασχολείται. Φόνος με άρωμα Σεργιανόπουλου. Γυμνός και μελιωμένο το κεφάλι στο γραφείο του δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου. Μια υπόθεση τη λέγαμε και χθες. Συγκλονιστική. Και βεβαίως τα ραντεβού της πλατείας Βικτωρίας, το άφαντο κινητό και τα κοινά στοιχεία με την δολοφονία του ηθοποιού, τονίζει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Από εκεί και μετά, Μέρι Λίντα αφιέρωμα. Έσβησε ήσυχα στο γυροκομείο Αθηνών το άστρο της Ανατολής. Και ο Λεπάς τίνει γέφυρες πολιτισμού με το Ουσμπεκιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Που
0: δεν ασχολούνται οι άλλοι, δεν πρέπει να ασχοληθεί ο Λεπά.
1: Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί.
0: Ουσμπεκιστάν είναι αυτό.
1: Έχουν και αυτοί εκεί τα λαϊκά κτλ. Οπότε δεν τα έχουν.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά τα ξέρουμε εμείς.

0: Πάμε και χορηγούς μας πριν πάω στην Star.
1: Λοιπόν, να πάω η Φαντίδη. Τα λέγαμε και προηγουμένως με τα ωραία βίντεο που έκαναν εκεί τα αδέρφια η Φαντίδη. Για το ψωμάκι μας, παιδιά, πάμε η Φαντίδη. Κάθε μέρα δεν λείπει από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που αγαπάτε περισσότερο. Αλλά και τα αλμυρά μας, οι κουτάρες μας. Γεμίστε κουτάρα, μην είστε μονοφαγάδες, να κεράσετε και τους συναδέλφους. Και τα σαντουιτσάκια μας, τα φοβερά, τα γλυκά μας που είναι κόλαση, κάτι τούρτες παγωτό για τώρα το καλοκαίρι. Η καινούργια μας η παγωτομηχανή για να μας δροσίζει. Τα παγωτίνια που είναι τόσο δα μικρούλικα. Ένα τόσο δα μικρούλι παγωτίνι έχει θερμίδες? Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Καμία, μηδέν. Άρα μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν. Πόσο μας κάνει, φάδερ?
0: Μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, μηδέν.
1: Μηδέν. Φάντε άφοβα. Δεν παχαίνουν. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ποια Μεγάλο Αλεξάνδρου?
1: Στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
0: Η Σταρ, παιδιά, έχει πρώτο θέμα την Μέρι Λίντα. Πέθανε με άνοια, παρατημένη στο γεροκομείο, στα 90 της Μεγάλη Σταρ. Χωρίς επαφή έφυγε η Μέρι Λίντα, το διαζύγιο με τον Χιώτη που μετάνιωσε και ο άνδρας που την έδερνε. Η πρώτη εμφάνιση στο πάλκο στα 7 και η άγρια δολοφονία της μητέρας της είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικής της ζωής. Λοιπόν, ποιος σκότωσε τον ποινικολόγο της Κουτσελίνη? Είναι υπόθεση με τον δικηγόρο του Γεωργίου. Και βεβαίως έχω εδώ και ένα ακόμη θέμα στη Μύκονο, Ξεσσαλώνη, η Σοφία Βεργάρα.
1: Α, ναι, η Σοφία Βεργάρα είναι στη Μύκονο.
0: Λένε ότι η στάρ του Χολιγούτ πυρπολεί τον Σκορπιό εκεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δηλαδή. Και κάπου διάβασα ότι αυτή τη στιγμή παίζει να είναι η πιο σεξι και ομορφότερη γυναίκα στον πλανήτη.
1: Είναι από τις πιο σίγουρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, Σοφία Βεργάρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι η πιο.
0: Από πού είναι η κυρία Σοφία?
1: Νομίζω είναι κάπου.
0: Ε, τι Σοφία?
1: Από πού είναι, Ουρουγουάη?
0: Σοβαρά. Και έβγαλε, λέει, φωτογραφία ο Ρουβάς μαζί με τη Ζιγούλη.
1: Α, Κολομβιανή και Αμερικανή.
0: Κολομβιανή, ωραίο, ωραίο. Κολομβία, Αμερική.
1: Ναι.
0: Πάει ταυτόχρονα, ε. Του βγάλαν του Ρουβά ότι χωρίς με τη Ζιγούλη, Ζιγούλη.
1: Τα λέγαμε και με τη μάδερ την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Χωρίζει η Ζιγούλη με το Ρουβά.
1: Ζιγούλη, Ζιγούλη.
0: Δεν είναι αυτό με τη Ζιγούλη, Ζιγούλη που λέει ο. Αν έχετε δει ένα βιντεάκι με την Ταλίκα. Μαζί ο πρώτη. Δευτέρα καρφώνω την τέταρτη. Ζιγούλη, Ζιγούλη ανεβαίνω.
1: Λένε ότι δεν πήγε σε κάτι συναυλίες, ότι...
0: γιατί κάθε συναυλία πρέπει να πηγαίνει Ζιγούλη τώρα.
1: Σου λέει τώρα υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά όμως. Σου λέει, ακούμε που ακούμε ότι χωρίζουν. Δεν πήγε και άλλη συναυλία, μήπως ισχύει.
0: Ρε φίλε. Έκλεισε τα 57 η Δέσποινα Βανδύ το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος. Ίδια σειρά με τη μάδερ η Βανδύ, όπως ξέρεις. Ίδια ηλικία γεννημένες. Τώρα εγώ βάζω την Όλγα μπροστά στη Βανδύ. Πλάκα μας κάνετε.
1: Μόνο Ολγάρα.
0: Άσε που μικρή ήταν ασχημόπαπο και μετά φτιάχτηκε η Βανδύ, κατάλαβες?
1: Καλά, αυτό δεν πειράζει.
0: Πώς, δεν πειράζει.
1: Δεν
0: ήταν έτσι πάντα, αυτό εννοώ. Δεν έχει τη φυσική ομορφιά της mother.
1: Δεν πειράζει, ότι δεν, έδωσε, ότι δεν σου έδωσε ο Θεός, το έδωσε ο πλαστικός.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το ίδιο είναι, λες, έτσι. Ωραία, συνεχίζω. Whitney Houston, I'm Every Woman. Καλοκαιρινό, υπέροχο, δροσερό.

0: Πάει και ο Φάμελος από το αυτό, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε. Δηλαδή δεν παραιτήθηκε ακριβώς, δεν άφησε την έδρα. Τρελός είναι. Άμα σοβαρολογεί ο Μητσοτάκης, μέχρι τον Ιούνιο εγώ θα κάθομαι χωρίς μισθό. Πάτε με τα καλά σας. Είστε τρελοί. Τι και αν υπήρξε αρχηγός. Αν εξαρτοποιούμε, παίρνω κανονικά το μισθό μου και κάθομαι παραδίπλα στα έδρανα. Ε, ωραίο.
1: Ε, ωραίο. Πολύ
0: φυσικά ωραίο, παιδιά. Έτσι για να τα εξηγούμε ωραία και να είμαστε πάρα πολύ ωραία και απέναντι και στους πολίτες και στους ψηφοφόρους μας, τίμη και εντάξει. Καλό. Και έχω και μια εφημερίδα ακόμα.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ελεύθερη ώρα.
1: 45 χρόνια ελεύθερη ώρα η αληθινή πατριωτική εφημερίδα.
0: Κυρίες και κύριοι, αν συμβεί αυτό που λέει ελεύθερη ώρα, θα είναι το μόνο που δεν θα μου έχει συμβεί φέτος.
1: Για να δούμε.
0: Μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, σειρά έχει η Ελλάδα, ρωτάει η εφημερίδα.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Επίκειται μέγα σεισμός τον 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.
1: Α, δύο.
0: Δύο. Η θεωρία του Ηλία, τσάπα. Άρα τσάπα που είχε προβλέψει μέχρι τις ελεύθερες ώρες τα φωνικά Ρίχτερ στην Αθήνα το 1999, τότε παλιά, Και αυτός ο τσάπας τώρα προβλέπει καινούριο 15 Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Δηλαδή, παιδιά, το μόνο που δεν μου συνέβη φέτος είναι να πέσει το σπίτι να μην πλακώσει. Αν συμβεί και αυτό, χαλάλη στην ελεύθερη ώρα. Τον θάνατο της Μέρης Λίντα, η ελεύθερη ώρα τον βλέπει και από μια άλλη σκοπιά.
1: Νόμιζα τον είχε προβλέψει.
0: Όχι, δεν τον είχε προβλέψει. Αλλά τον βλέπει και μια από μια άλλη ενδιαφέρουσα σκοπιά.
1: Ναι.
0: Την έχει εδώ την Μέρη Λίντα, αγκαλιά με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ωραί Γιώργο Παπαδόπουλε.
1: Ναι.
0: Χορεύει με τον πρωτεργάτη της επταετίας.
1: Ήτανε χοντιά.
0: Σε πείσμα λέει όλων όσων εκείνων θέλουν να μας πείσουν για την επάρατο χούντα, κατάλαβες, και την αποκατάσταση δημοκρατίας, ενώ η Βουλή έκλεισε άρον-άρον και σφράγισε τον φάκελο της Κύπρου για να μην στείλει στην Κρεμάλα τους προδότες που παρέδωσαν τον νησί στους Τούρκους. Πάρτε τη φωτογραφία εδώ. Μέρη Λίντα και ο πρωτεργάτης επταετίας, αγκαλιά μαζί. Καλό. Ωραίο.

0: να ρίξω σήμερα που είναι και οι πρώτες μάχες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, παιδιά. Τι γίνεται? Νίστρουμ, νάτος εδώ το παλικάρι μας, η νέα προπονηταρά μας, ο νέος μας προπονηταράς. Πάω για δύο, λέει ο Νίστρουμ, ωραίος.
1: Να σε ρωτήσω, ρε φάδε.
0: Για διπλό δηλαδή, κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για δύο, λέω.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για διπλό, ναι.
1: Εσείς τώρα, εάν δεν περάσετε σήμερα, τέρμα
0: πάει
1: η Ευρώπη.
0: Πάει η Ευρώπη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Πάει η Ευρώπη.
1: Και αυτό σε σίγουρο.
0: Ναι, είναι διπλή αγώνε. Θα παίξουμε και εκεί, θα παίξουμε και εδώ όμως. Δεν είναι απόψε μόνο. Αλλά νομίζω ότι είναι ομάδες που μπορούμε να τις περάσουμε και οι δύο. Πιο εύκολα εμείς. Ο ΠΑΟΚ δυναμό είναι αυτή τώρα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα.
1: Είναι δύσκολη ομάδα.
0: Να, ο κόκκινος πρωταθλητής λέει τι θέλει ο Μεντί για τον άξονα. Θέλει έναν μαέστρο που θα δαγκώνει. Ρε Μεντί Λίμπαρ, που θες και άξονα που να δαγκώνει. Μαέστρο. Να είναι και μαέστρος και να δαγκώνει και άξονας. Εντάξει. Δηλαδή μήπως θες πολλά. Τι λέει εδώ το Φως, Φλόιερ και Αλαβέζ. Πάντα ήθελα να παίξω εδώ, μάλιστα. Πολύ ωραία, είναι οι μεταγραφές που ετοιμάζει ο Θρύλος. Στην ΑΕΚ λένε εδώ στην ώρα της ΑΕΚ μάχη με τον χρόνο. Για κάποιο λόγο η ΑΕΚ έχει πατήσει γκάζι. Που πάντας και εσύ.
1: Ωραία.
0: Προκειμένου να ολοκληρώσει τον ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον μια μεταγραφική κίνηση. Άντε, τελείωνε. Live Sport, παιδιά, εδώ μπορείτε, βάλτε τις βάσεις. Το λέει και στους δυο, δηλαδή το λέει και στον Ίστρουμ, το δικό μας,
1: ναι.
0: Και στον Σίση, τον άλλον, τον Παουτζή. Λύση, πώς τον λένε, Σίση, Λύση. Πρέπει να τους μάθουμε αυτούς
1: τώρα.
0: Είναι επίσημες πρεμιέρες, επαναλαμβάνω, 8 η ώρα Open. Η Παοκάρα και 9 η ώρα όλοι. Γυρνάμε Sky. Θα δούμε την Πανάθα. Και με τροσπόρη εδώ, υποκτήθηκε. Τώρα αρχίζουν εξετάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Ζήτημα πρώτο για τον ΠΑΟΚ, ένα αποτέλεσμα που θα δείξει πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο. Για τη νέα τούμπα άρχισαν οι γεωτρήσεις στο γήπεδο. Μου πας τώρα στη ζωή. Κάνουν γεωτρήσεις, βρήκαν μηχάνημα και ένα κομπερσέρ μέσα και τρυπούσαν μέσα. Τώρα να δούμε ένα γερό το έδαφος να φτιάξουμε τη νέα τούμπα. Κατάλαβες? Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Project. Ξέρεις τι θυμίζει αυτό? Δηλαδή, επειδή ακούμε νέα τούμπα χρόνια τώρα, πώς είχε κάνει την τρύπα ο Κούβελας για το μετρό? Τι θυμάσαι? Έτσι πήγαν και αυτοί τώρα και έσκαβαν εκεί με το κομπερσέρ μέσα να δουν αν γερό το χώμα να κρατήσει τη νέα τούμπα.
1: Πρέπει να είναι και πολύ βαστά γερό η Παοκτζίδης.
0: Τώρα είναι θέμα αυτό να βάλεις το μηχάνημα που κάνει τη γερό, που δίνει άμα είναι το χώμα δυνατό να κρατήσει τη νέα τούμπα. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, προχωράμε. Θα μου πεις εσύ άμα γινόταν ένα τέτοιο έργο στην Καστοριά, θα το έλεγες στην εκπομπή? Θα το έλεγα, αλλά...
1: Θα το έλεγες.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε Καστοριά όμως, χωριό. Τα νέα του χωριού. Ήρθε το μηχάνημα. Παλιά πετούσε αεροπλάνο και επί τις ειδικάδες είχαμε τέτοιον θαυμασμό και τέτοιο δέος. Τρακτέρ περνούσε. Πακαπάκα.
1: Εξαρτάται το τρακτέρ, γινότανε... γιατί αν είναι Deutsch Wahr, αξίζει να το θαυμάσετε.
0: Βέβαια, βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως. Πολύ σωστή παρατήρησή σας, μπράβο. Είναι το καμάρι της ασφάλτου, το καμάρι του χωραφιού, η ομορφιά του κάμπου.
1: Χθες ήμουν και τυχαίο.
0: Χθες ήσουν τυχαίο.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Και περνούσαν έτσι όπως ήμουν, έβλεπα τα βιβλία, καμάρωνα.
0: Τι λες, ρε Έλενα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τι ώρα ήσασταν τυχαίο?
1: Από το απόγευμα και μετά.
0: Δροσερά, ωραία.
1: Ναι.
0: Σόπα.
1: Μια βραδιά.
0: Σόπα.
1: Ένα πράγμα.
0: Τι λες, ρε Έλενα.
1: Φανταστικά.
0: Μπράβο. Το μπαλκονάκι.
1: Ναι.
0: Ωπ.
1: Το μπαλκονάκι, δεν λες μπαλκονάκι.
0: Το με έχει μείνει. Πάμε χωρικό και φύγα για διάλειμμα.
1: Ναι, να πάμε λίγο και ανθοπολείο Χλωή στα παιδιά μας και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας όπως το θέλετε εσείς. Και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο σημαντική και ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπαμε, και τι μας αρέσει να κάνουμε. Τα έλεγα πριν ένα λεπτό. Να καθόμαστε σε αυλές και σε μπαλκόνια. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει πρώτα να τα στολίσουμε. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε φυτά να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε τα κεριά μας από Noble Senses που θα βρείτε στο ανθοπολείο Χλωή. Καλοκαιρινές μυρωδιές που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν ναμό. Έτσι να νιώσουμε ότι είμαστε κι εμείς κάπου εξωτικά. Και μετά να καλέσουμε την παρέα, να καλέσουμε τους φίλους και να τα ευχαριστηθούμε. Ανθοπολείο Χλωή λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27365.
0: Διαλυματέσου παιδιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.30. Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
0: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μην λείψει κανείς.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε

0: κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψησταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
3: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Εδώ δεν μπορεί να περάσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς να ακούσουμε και το Holiday με τους Scorpions, έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γεια σου Ελένα, καλημέρα Ελένα.
14: Καλημέρα παιδιά.
13: Θα πάμε στα θέματά μας, αλλά πάμε και στον χορηγό μας και ερχόμαστε με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης που καλείται από τις πρώτες μέρες αυτή τη θέση να διαχειριστεί τεράστιο ζήτημα για την Καστοριά.
14: Όντως. Αλλά πριν από αυτά, να μην πάμε και για ένα καφεδάκι, να μην πάμε για ένα κοκτέιλάκι το βράδυ, να μην πάμε Fellowship of Magic, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί, παιδιά. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Προσέξτε ατμόσφαιρα, χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει και τόσο όσο η ένταση να μπορούμε να ακούμε και τι λέει, έχουμε βγει με δύο ανθρώπους, να τους ακούμε, δεν ακούμε πια. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές, καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως έλεγα και πριν, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γιατί όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ, όπως έχουμε πει, στείνονται με βάση σειρές ή ταινίες. Αυτό το διάστημα έχουμε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ. Και όσοι είστε λάτρεις αυτών των ταινιών, μπορείτε να βρείτε στο Fellowship of Magic και σπάνια αντικείμενα να τα θαυμάσετε. Όπως επίσης, εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με τις παρέες σας και να παίζετε και παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για όλη την παρέα. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται, στη Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια. Let me take you far
13: away. Πάμε λοιπόν να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από το θέμα της ευλογιάς στον Γέρμα Καστοριάς και το τι έγινε από χθες μέχρι και σήμερα. Θεόφιλος Ζιμπίδης μαζί μας. Κύριε Ζιμπίδη, καλημέρα και καλή πορεία στη νέα σας θέση.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
13: Στην οποία θέση μπαίνετε με ένα πάρα πολύ δύσκολο και σοβαρότατο θέμα που ευχόμαστε να μείνει κάπου εδώ και να μην εξελιχθεί σε τραγωδία για τον νομό Καστοριάς. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν ό,τι είναι να γίνει με πάρα πολύ προσοχή, επιμέλεια και καλό συντονισμό.
15: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το έχουμε στην περιοχή της Κοζάνης. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα του κρούσματος αν είναι θετικά.
13: Για να γιατί δεν έχει βγει ακόμα, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, γιατί δεν έχουμε ακόμα κύριε Ζιμπίδη, ενώ λέγαμε μέχρι το μεσημέρι χθες απόγευμα θα το έχουμε και επισήμως.
15: Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Μετά που πάρουμε το δείγμα από το ζώο, το στέλνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες.
13: Άργησε το εργαστήριο, είναι καλοκαίρι, δεν έχουν.
15: Πιστεύουμε ότι σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα.
13: Σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Λογικά πάντως, γιατί το μάτι των κτηνιάτρων. Εντάξει, δύσκολα να κάνει λάθος. Τέλος πάντων, το ευχόμαστε όμως να είναι λάθος.
15: Εμείς πάμε στα επίσημα αποτελέσματα. Ήδη έχουμε μπει σε κάποια μέτρα τα οποία ορίζει η νομοθεσία διερεύνησης. Αλλά και ενδεχομένως αν βγει θετικό το κρούσμα τι πρέπει να κάνουμε. Ήδη κάναμε τη συνάντηση που ορίζει ο κανονισμός, δηλαδή βρεθήκαμε στην περιοχή έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλους τους κτηνοτρόφους για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Είμαστε αναμονή του αποτελέσματος, θα πρέπει να έχουμε καταρχήν ψυχραιμία, θα πρέπει να κάνουμε κινήσεις οι οποίες πρώτα απ' όλα ορίζονται από την νομοθεσία και κατά δεύτερον να λύσουμε όλα τα προβλήματα, όχι μόνο αυτά που θα προκύψουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να προνοήσουμε και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως, γιατί έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεταφερόμενοι ή το οτιδήποτε, για να δούμε πώς αυτούς θα τους αντιμετωπίσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο είναι να μεταφερθούν στις άλλες περιοχές που είναι να πάνε.
13: Τώρα, κύριε Ζιμπίδη, πάμε λίγο να δούμε τα δεδομένα. Γιατί τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια νέα κατάσταση στον Γέρμα. Χθες ήταν η συνάντηση το μεσημεράκι στην οποία πήγατε και υπήρξε χθες μια, θα λέγαμε, παρέμβαση από τον Δημήτρη Μόσο εδώ στην εκπομπή μας και μιλήσατε και μαζί ότι θα ήταν επικίνδυνο για τις πιθανότητες διασποράς της ευλογιάς μέσα από τα παπούτσια, τα ρούχα και τα λοιπά των ανθρώπων που θα βρίσκονταν μαζί εκεί να μην γίνει η συνάντηση. Τελικά η συνάντηση έγινε στην πλατεία χωρίς να υπάρχουν τα μέτρα απολίμανσης, όπως επεσήμανε ο κύριος Μόσχος. Τι ακριβώς έγινε εκεί και αν υπήρξαν σκέψεις να μην γίνει τελικά?
15: Καταρχήν ο βασικός στόχος, όπως το ξέρει και ο κύριος Μόσχος, είναι η συνεργασία της περιφέρειας με τους όλους τους φορείς, έτσι ώστε να λύνουμε και να αναγνωρίζουμε πολύ γρήγορα, αναγνωρίζουμε και την εμπειρία αλλά και τη θέληση για να λύσουμε τα προβλήματα. Άρα θεωρούμε εξ αρχής δεδομένο ότι ό,τι υπόθηκε αλλά και ό,τι πάει να γίνει είναι για καλό της περιοχής. Είχα απευθεία συνάντηση με τον κύριο Μόσχο, τηλεφωνική επικοινωνία, όπως δώσαμε και στο αμέσως επόμενο διάστημα ένα ραντεβού και με τον κύριο Δημήτρη αλλά και με τον Θωμά, έτσι ώστε να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν την κτηνοτροφία. Η συνάντηση εκεί πέρα υπόθηκε από τον κύριο Μόσχο ένας προβληματισμός ότι σε πάρα πολλές περιοχές οι συναντήσεις αυτές των κτηνοτρόφων έχουν μεταφέρει τον ιό σε άλλες.
13: Μας έφερε ένα παράδειγμα με έναν γάμο που ο άνθρωπος έφυγε από την Κομοτηνή στην Πελοπόννηση και μετέφερε την ευλογιά εκεί.
15: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ένας περίεργος ιός ο οποίος κάθεται και 6 μήνες στο περιβάλλον, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να μεταφερθεί από ένα σκύλο, το οποίο από ένα κοπάδι να πάει στο άλλο, όπως απλό ένα πέρασμα. Άρα εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία απευθείας να ενημερώσουμε τις υπηρεσίες, οι οποίες αυτές οι υπηρεσίες εξασφάλισαν τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς, δηλαδή ειδοποίησαν όλους τους ανθρώπους να μην έρθουν με ρούχα εργασίας, τα ρούχα να πληθούν μετά τη συνάντηση, δεν ήρθε κανένα αγροτικό αυτοκίνητο. Υπήρχε εκεί πέρα σύστημα το οποίο ενδεχομένως ψεκάζονταν κάποια αυτοκίνητα τα οποία θα πήγαιναν σε κάποιες μονάδες. Αυτά όμως, όλα αυτά όμως που λέμε είναι σε ένα βαθμό το οποίο προστασίας, ακόμα δεν έχουμε το θετικό του κρούσμα, αλλά μπήκαμε σε αυτές τις διαδικασίες.
13: Μπήκατε σαν να έχουμε θετικό κρούσμα, καταλαβαίνω.
15: Ναι, μπήκαμε σε μια περίοδο σαν να πούμε επιτήρησης, έτσι ώστε να περιμένουμε στις αναμονές.
13: Τώρα,
15: όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι ο κύριος Μόσος είχε κάτι άδικο ή το είπε με κάποιο δόλο.
13: Όχι, το είπε για την μεγαλύτερη δυνατή προστασία. Το είπε γιατί αρχικά τους είπε τους ανθρώπους, θα έρθω. Τον κάλεσαν εκεί.
15: Ναι, το είπε.
13: Μετά όμως σκεφτόμενος τι γίνεται, μήπως γίνει καμιά πιθανότητα και έχουμε μια παράξενη διασπορά, είπε ότι καλό είναι να μην γίνει αυτή η συνάντηση. Βέβαια η συνάντηση όπως είπαμε έγινε στην πλατεία και τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση.
15: Εκεί πέρα υπόθηκαν τα μέτρα προστασίας πλέον, υπόθηκαν και συνέργειες οι οποίες θα γίνουν.
13: Αρχικά είχε κόσμο, ήταν όλοι κτηνοτρόφοι του Γερμά.
15: Ναι, είχε κόσμο, πιστεύουμε ότι ήταν όλοι κτηνοτρόφοι, αν έλειπαν θα έλειπαν ελάχιστοι.
13: Ναι.
15: Ενημερώθηκαν, θα βγήκε ένα φυλάδι από την υπηρεσία έτσι ώστε να δώσουν περαιτέρω έγγραφο στα μέτρα αυτά, να τα δουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους με μεγάλη προσοχή. Αν και ήταν όλοι ενημερωμένοι για τα μέτρα, γιατί αυτά τα μέτρα είναι εδώ και καιρό που τηρούνται. Είπαμε για κάποιους απολυματικούς σταθμούς, ίσως κάνουμε μια μεταφορά να δώσουμε περισσότερη ένταση. Είπαμε για κάποια προβλήματα τα οποία είναι κυρίως για τη μεταφορά του γάλακτος, γιατί τώρα υπάρχει ένας αναβρασμός και κάποιες εταιρείες ρισκάρουν να φέρουν το γάλα γιατί δεν δέχονται οι άλλες μονάδες να το πάρουν. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι αυτοί. Απλά υπάρχει νομοθεσία που ορίζει ότι θα πρέπει να έχετε ξεχωριστό ΒΤΟ. Βέβαια εδώ πέρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε αν μια εταιρεία λόγω της χαμηλής ποσότητας γάλακτος δεν θέλει να βάλει καινούργιο ΒΤΟ, εκεί θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να πούμε αυτόν τον άνθρωπο να εξυπηρετήσει τους συγκεκριμένους.
13: Κοιτάξτε, με ΒΤΟ αυτοκίνητα και οτιδήποτε άλλο, γιατί μας έλεγε και ο κύριος Σαββόπουλος χθες, είχε λήξει μια σύμβαση, δεν γινόταν και η απολυμάνση σε αυτοκίνητα κτλ., σε ρόδες, σε παπούτσια, όπως γίνεται. Θέλω να μας πείτε, σήμερα οι απολυμάνσεις στον νόμο γίνονται κανονικά παντού, όπως είχαν τα συνεργεία παλιότερα.
15: Να σας εξηγήσω. Υπήρχαν δύο διαγωνισμοί που πήραν και επέκταση αυτοί οι διαγωνισμοί. Υπήρχε ένα κενό λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
13: Ναι, σήμερα... και εκεί είναι ένα μυστήριο αν σε αυτό το κενό βρήκε πόρτα και μπήκε η ευλογιά.
15: Κοιτάξτε, για να λέμε λίγο και την πραγματικότητα, είναι ότι αυτά θα πρέπει να προνοήσουμε πιο πριν για να κάνουμε τους διαγωνισμούς πιο έγκυρα. Δηλαδή, εμείς τώρα έχουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό. Ήδη στο Υπουργείο, χθες που ήμασταν, αναφερθήκαμε για αυτό το διαγωνισμό. Ήδη το Υπουργείο είναι σε ένα σχεδιασμό για να μην υπάρχει πλέον κανένα κενό ανάμεσα στους δύο διαγωνισμούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν ένας διαγωνισμός δεν είναι απευθείας ανάθεση, δηλαδή στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης, υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία η οποία βάσει της νομοθεσίας έχει κάποια χρονικά περιθώρια. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να βγάλουμε πολύ πιο νωρίς έναν διαγωνισμό, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα συγκεκριμένα κενά. Τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία το Υπουργείο, έτσι ώστε να βάλουμε αψίδες σε κάποια σημεία, δηλαδή σταθερούς σταθμούς που θα απολυμμένουν, και ζητάμε τώρα να δούμε, θα κάνουμε μια έρευνα σε όλη την περιφέρεια έτσι ώστε να δούμε πού πρέπει να βάλουμε κινητούς σταθμούς και πού πρέπει να βάλουμε σταθερούς. Άρα μπαίνει όλο.
13: Μισό λεπτό, κύριε Σβίδη. Αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται απολυμάνσεις, ναι ή όχι, αρχικά?
15: Φυσικά, φυσικά γίνονται σε όλους τους σταθμούς που έχει ορίσει η αρμόδια υπηρεσία σε κάθε πιέψιλο.
13: Μάλιστα. Χθες, οι απορίες των ανθρώπων του Γέρμα, των κτηνοτρόφων, ποιες ήταν κυρίως?
15: Κυρίως αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι σε μία αναστάτωση Αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι θα πρέπει να ηρεμήσουμε τις καταστάσεις πρώτα, γιατί τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν ανασφάλεια και προβληματισμό και είναι εύλογος. Όλα αυτά δηλαδή είναι δικαιολογημένα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε στο μέγιστο βαθμό αυτούς τους ανθρώπους και αυτή την κατάσταση. Προς Θεού όμως δεν πρέπει να δούμε κάποια κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα, να πάρουμε αποφάσεις πολύ γρήγορες ή αποφάσεις που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν ένα λάθος που αυτό το φαινόμενο θα το επεκτείνει σε όλη την περιοχή μας.
13: Ο άνθρωπος ο οποίος καταστρέφεται αυτή τη στιγμή με τα 170 πρόβατά του εκεί, ήταν στη συνάντηση?
15: Ναι, ήταν.
13: Είπε κάτι που, αν υποψιάζεται κάτι, πώς μπορεί να ήρθε αυτή η αρρώστια στο κοπάδι του? Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας κάποιες ώρες ακόμα για να θανατωθεί όλο το κοπάδι του και να θαυτούν τα 170 ζώα του. Να μας πείτε μια κουβέντα και γι' αυτό, κύριε Σμπίδη.
15: Ναι, κοίταξε, κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον, δεν μπορεί να πει από πού μπορεί να ήρθε αυτός ο ιός. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, σε περίπτωση που βγει θετικό το κρούσμα, ακολουθεί τη διαδικασία, δηλαδή η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου και η εκτάσταση.
13: Αυτό γίνεται και με την επίβλεψή σας ή με την επίβλεψη της κτηνιατρικής αποκλειστικά?
15: Κοιτάξτε, η κτηνιατρική υπηρεσία είναι σαν να είμαστε εμείς.
13: Εντάξει, λογικό.
15: Εννοείται ότι όπου είναι η κτηνιατρική είναι και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία ώστε να βγουν τα απαραίτητα χρήματα για να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Το βασικό είναι όμως ότι εκτός από αυτό οι ζωοτροφές και όλα τα πράγματα που είναι μέσα στη μονάδα, αφού γίνει η απολύμανση, θα πρέπει να μείνουν εκεί πέρα μέσα για 6 μήνες, γιατί ο ιός είπαμε ότι μένει τουλάχιστον για 6 μήνες. Άρα θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιους άλλους που ενδεχομένως να πάρουν τις ζωοτροφές ή το οτιδήποτε μέσα από τη μονάδα. Αυτή είναι η μέρημνα που πρέπει να δώσουν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι. Μην δηλαδή κάποιος πάρει κάποιο προϊόν από εκεί, μεταφέρει τον ιό, αλλά αν ο ιός είναι αποδειγμένα της ευλογιάς. Και επίσης θα πρέπει μετά να τηρηθούν τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν στο βαθμό που ορίζει η νομοθεσία, έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει η επέκταση και να περιοριστούμε τουλάχιστον αν είναι αυτό το κρούσμα στο μοναδικό κρούσμα εδώ. Γιατί κάθε ένα κρούσμα που βγαίνει, ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
13: Ξανά από την αρχή και ξαναμετράει ο χρόνος. Αρχικά το τρίμηνο και αμέσως μετά τα υπόλοιπα.
15: Έτσι ακριβώς. Και επιπλέον και οι χιλιομετρικοί έλεγχοι, πάμε τώρα στα 5 χιλιόμετρα, πάμε, θα πάμε στα 20 χιλιόμετρα. Οπότε δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα φαινόμενο σε όλη την πιέψη των Καστοριάς, το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε.
13: Ένα από τα ζητούμενα που μας έλεγε χθες και ο κύριος Σαββόπουλος είναι να ψαχθεί εάν και ο κύριος Αναστασάκης, το μέρος που έβοσκε το κοπάδι το συγκεκριμένος άνθρωπος, πήγαιναν και άλλα πρόβατα ή άλλα κοπάδια και έβοσκαν από την περιοχή. Αυτό διευκρινίστηκε χθες, κύριε Σμπίδη?
15: Κοιτάξτε, επειδή οι κτηνοτροφικές μονάδες εκεί πέρα είναι περιορισμένες, αλλά και οι μονάδες έχουν το δικό τους μέρος που πάνε τα πρόβατα, νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο. Ήδη οι υπηρεσίες θα πάνε να καταγράψουν, γιατί οι υπηρεσίες μας κάθε μήνα και τον προηγούμενο μήνα είχαν πάει και είχαν καταγράψει τις περιοχές τις οποίες, αλλά και αν υπάρχει κάποιο φαινόμενο το οποίο δείχνει στο ζώο ότι αρρωσταίνει, την οποία δεν υπήρχε κάποια καταγραφή, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο βρέθηκε το τελευταίο μήνα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, 15-20 μέρες. Άρα πάλι σήμερα θα πάνε οι υπηρεσίες για να γίνει μια καταγραφή που πήγε αυτό το ζωικό κεφάλαιο, και αν υπάρχει, αλλά σας ξαναλέω, δεν πήγε κάποιο ζωικό κεφάλαιο, γιατί πήγε ένα σκύλος.
13: Ναι,
15: πρέπει να προσέξουμε σε μια ευρύτερη περιοχή. Αυτό οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί ορίζει ο νόμος να κάνουμε μια ειχνηλάτηση όλης της περιοχής, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Όποιος πήγε δηλαδή μπορεί να κόλλησε, όποιος δεν πήγε μπορεί να μην κόλλησε.
13: Ναι.
15: Εμείς παίρνουμε τα περιοριστικά τα μέτρα για όλες τις μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή του 5 χιλιόμετρων, δηλαδή όλες τις μονάδες που βρίσκονται εκεί. Και στη συνέχεια, με τα αποτελέσματα που θα πάρουμε, θα κάνουμε και αυτό που ορίζει η νομοθεσία.
13: Μάλιστα.
15: Σε περαιτέρω.
13: Ο Γέρμας είναι βεβαίως το πλέον κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας, αλλά κτηνοτρόφοι υπάρχουν σε όλο το νομό. Αυτή η ιστορία, κύριε Σμπίδη, δεν επηρεάζει μόνο το Γέρμα. Επηρεάζει κυριολεκτικά όλο το νομό και υπάρχει μια αναστάτωση. Στις 1000 περίπου οικογένειες του νομού, κάτι λιγότερο από 1000 οικογένειες που ασχολούνται με τα ζώα και με τις ζωοτροφές. Αυτή είναι η κατάσταση αριθμητική στο νομό μας. Περίπου κάτι λιγότερο από 1000 οικογένειες να ασχολούνται με τα ζώα και με τις ζωοτροφές. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου?
15: Καταρχήν θα ξαναπούμε ότι περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Σε περίπτωση
13: το κρατάμε πάντα
15: θετικά,
13: αυτό.
15: Ναι, γιατί πάντα.
13: Δεν ναι, γιατί αν βγουν αρνητικά, όλες οι συζητήσεις που κάνουμε αυτές τις μέρες από χθες και προχθές είναι ανούσιες, δεν έχουν κανένα νόημα.
15: Έτσι ακριβώς. Άρα, σε περίπτωση που θα βγει κάποιο κρούσμα ή αυτό το συγκεκριμένο κρούσμα θετικό, τότε αυτό που είναι ότι περιορίζεται το ζωικό κεφάλαιο μέσα, και εδώ πέρα θα πρέπει να προσέξουμε σε κάποιον μεταφερόμενο, ο οποίο αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μονάδες οι οποίες μπορούν να περιορίσουν σε έναν βαθμό όπως έχουμε οργανωμένες κοινοτροφικές μονάδες στην περιοχή μας. Δηλαδή, ένας μεταφερόμενος, αναφέρομαι, που έρχεται στην περιοχή μας και έχει εγώ πρόβατα.
13: Ναι.
15: Πώς μπορούμε αυτό να τον περιορίσουμε, αφού δεν έχει σταδιακή κατάσταση, έχει πρόχειρα καταλήματα. Άρα, όλα αυτά σας λέω θα πρέπει να τα δούμε, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα, ήδη κάνουμε τώρα μια σύσκεψη που έχουν αναφερθεί πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό σας είπα κιόλας ότι έχω λίγο χρονικό διάστημα.
13: Ναι, ναι, κλείνουμε σε λίγο, νομίζω θα σας αποδεσμεύσουμε.
15: Ναι, εξετάζουμε όλα αυτά τα ενδεχόμενα σε περίπτωση που βγει θετικό, πώς θα αντιμετωπίσουμε όχι τα σημερινά τα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και μακροπρόθεσμα, δηλαδή. Όταν αυτοί οι άνθρωποι, αν συνεχιστεί αυτό, ακόμα και τα σφαγεία μας πώς μπορούν να ενισχυθούν, γιατί πλέον το να σφάξουμε ένα ζώο δεν γίνεται με τη διαδικασία την απλή που ήταν, πρέπει να πάρει δείγμα, το δείγμα έχει μια
13: χρονική. Σάλιο έχει ιστορία, δεν είναι, έχουμε μπλέξει, αυτό λέγαμε από χθες, το λέμε, έχουμε μπλέξει.
15: Έχουμε και τα εργαστηριακά αποτελέσματα και τα εργαστήρια που θα δεχτούν όλα αυτά τα δείγματα. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία είναι εντελώς διαφορετική, γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε.
13: Και όχι για μια μέρα και δύο και μια εβδομάδα. Εδώ μιλάμε τώρα για μήνες που έχουμε μπροστά μας αυτή η κατάσταση. Και υποχρεωτικά.
15: Το έχουμε αντιμετωπίσει στην Κοζάνη και ήδη η Κοζάνη είναι ακόμα σε καραντίνα, είναι κόκκινος νόμος. Άρα πρέπει να δούμε σε όλες τις φάσεις πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και εδώ είμαστε, γι' αυτό και κάναμε σήμερα αυτή την έκτακτη σύσκεψη που συζητάμε όλα τα θέματα.
13: Να πούμε λίγο για αυτή την έκτακτη. Ποιοι είναι στην έκτακτη σήμερα?
15: Είναι όλοι οι διευθυντές από τις διευθύνσεις, είναι εδώ πέρα στην έδρα, και έτσι ώστε να δούμε όχι μόνο αυτά τα προβλήματα, έχουμε προβλήματα στους νέους αγρότες, έχουμε προβλήματα στις ακρίτες που έχουμε στα αγριβενά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τα οργανώσουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί και το φαινόμενο της ακρίδας που έχουμε στα αγριβενά, αλλά και στην Κοζάνη πλέον, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πολύ μεγάλη απώλεια στις στις παραγωγές, κυρίως στην ειδική, που η ειδική συνδυάζεται και με την ζωοτροφία των ζωντανών.
13: Ναι. Μια παρατήρηση έχουμε και από ακροατή μας για το πώς πρέπει να στηθούν και οι σταθμοί απολυμάνσεων, γιατί το είπατε νωρίτερα. Πρέπει να στηθούν, να τονίζουν εδώ οι άνθρωποι που είναι της δουλειάς, με βάση τα δρομολόγια των βιτίων γάλακτος. Δηλαδή, μια εταιρεία που παίρνει γάλα, λέει, από τον Γέρμα και από την Κορισό, παραδείγματος χάρη, πρέπει να μπει κάπου ενδιάμεσα, πριν μπει στο ανατολικό τόξο εκεί, ο σταθμός, για να ραντίσει και να μην υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δείτε τα δρομολόγια ουσιαστικά των αυτοκινήτων και τις μετακινήσεις αυτών των περιπτώσεων.
15: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε πρακτικοί και να μην κρυβόμαστε ούτε από τον κόσμο ούτε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλα αυτά είναι με βάση τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες υπάρχουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα κονδύλο στην απευθείας ανάθεση, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις παραπάνω από 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ, όταν βάζεις έναν σταθμό ο οποίος δουλεύει με δύο βάρδιες, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος με 30, με 40, με 70 χιλιάδες ευρώ να καλύψει όλες τις περιοχές. Άρα εμείς με βάση αυτό το σχεδιασμό, χθες που ήμασταν στο Υπουργείο, ζητήσαμε ένα μεγάλο διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό ο οποίος θα βγει πάνω από 800.000 ευρώ, να καλύψει για 6 μήνες και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα με περισσότερους σταθμούς, με αψίδες οι οποίες θα είναι σταθερές. Άρα εκεί πέρα θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε λιγότερο κόστος εργατικό. Άρα είμαστε μια συνεννόηση στο αμέσως επόμενο διάστημα να μπούμε σε έναν πολύ καλύτερο σχεδιασμό, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έκτακτο και έπρεπε να αντιδράσουμε άμεσα. Στην αντίδραση αυτήν, τα χρήματα τα οποία είχαμε διαθέσιμα, γιατί ήταν από τα ίδια κεφάλαια της περιφέρειας, και τώρα μετά τα ζητάμε από το Υπουργείο και υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, και τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι αμέτρητα. Έχουμε συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Σήμερα, να φανταστείτε, όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, τα διαθέσιμα μας αυτά χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν αυτό τον όγκο των χρημάτων του μεγάλου του διαγωνισμού. Άρα εμείς πήγαμε στο Υπουργείο και ζητήσαμε αυτά τα χρήματα που έχουμε εμείς καταβάλει, να δούμε τις διαδικασίες να τα πάρουμε πίσω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό, και βασικό, να μην έχουμε χρονοκαθυστέρηση. Γιατί αν έχουμε ένα μήνα, μπορεί εκεί πέρα να γεμίσει όλη η περιφέρεια με την ευλογιά.
13: Μάλιστα.
15: Γι' αυτό τρέχουμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να μην αφήσουμε κενό, όπως αφήσαμε ένα μικρό κενό, το οποίο αυτό όμως ήταν διαδικαστικό.
13: Διαδικαστικό, αλλά μπορεί να ήταν και το καθοριστικό τελικά για να μπει η ευλογιά στο νόμο μας. Αυτό είναι το παράπονό μας ουσιαστικά, καταλάβατε. Λοιπόν,
15: αυτό δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε, δεν το ξέρουμε.
13: Πάντως εδώ ο ακροατής μας ο Τάσος λέει ότι στη γέφυρα πηγαίνοντας για Κολοκυνθού έχει σταθμό, αλλά εγώ πέρα από την πινακίδα δεν έχω δει ποτέ να κάνω απολύμανση. Περνάω πολλές φορές την ημέρα. Δεν ξέρω, είναι καθορισμένες οι ώρες.
15: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Είναι καθορισμένες οι ώρες. Εκεί πέρα υπάρχει άτομο το οποίο κάνει αυτούς τους σταθμούς. Απλά νομίζω, κατά τη δικιά μου άποψη, ότι θα πρέπει να γίνει και λίγο στα δικά μας τα μέτρα, δηλαδή να σταματάμε τα αυτοκίνητα και να. Αν υπάρχει κάποια υποχρέωση και ορίζει μετά ότι κανένας δεν θα μπορεί, γιατί τα μέτρα προστασίας είναι πρώτα στις κτηνοτροφικές μονάδες, δηλαδή οι ίδιοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν όλα αυτά τα απαραίτητα για να ψεκάσουν τα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν από τη μονάδα τους, και επιπλέον βάλαμε εμείς και αυτούς τους σταθμούς. Ίσως εδώ πέρα θα πρέπει να το δούμε, γιατί όπως σας είπα πιο πριν, ήδη κάναμε στην Πιέσλον Κοζάνης μια σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και τους κτηνοτρόφους των ανθρώπων εδώ πέρα που αντιμετωπίζουμε την ευλογιά. Ήδη αλλάξαμε τους σταθμούς σημεία, γιατί οι άνθρωποι πρότειναν ότι πρέπει να πάνε εκεί και τα αλλάξαμε. Ήδη είδαμε κάποια θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, για να μην ξεχνάμε εδώ πέρα. Η περιφέρεια έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε παρέμβαση προς το Υπουργείο. Εμείς μαζεύουμε το βαθμό το δικό μας, κοιτάμε να τον υλοποιήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε τις προτάσεις στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος άνθρωπος να εισηγηθεί προς πιο πάνω. Αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε και στην περιοχή της Καστοριάς, και σας είπα ότι άμεσα έχουμε κανονίσει συνάντηση με τους επίσημους εκπροσώπους των ανθρώπων αυτών, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε τώρα στην περιοχή της Καστοριάς, εάν πάλι, σας ξαναλέω, είναι θετικό το κρούσμα.
13: Μάλιστα. Τώρα, μια ακόμη ανθρώπινη ερώτηση και με αυτήν κλείνουμε, κύριε Σμπίδη. Ναι. Ο άνθρωπος συγκεκριμένος, για να πάρει αποζημίωση για τα ζώα του ή να ξαναχτίσει το κοπάδι του, θα περάσουν μήνες. Μέχρι το Δεκέμβριο δεν βλέπω να παίρνει ούτε δραχμή. Υπάρχει μια μέρημνα, ίσως από την περιφέρεια, δεν ξέρω και ο Δήμος αν μπορεί να κάνει κάτι, τέτοιου είδους περιπτώσεις να βοηθούνται ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν κάτι στο σπίτι τους?
15: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχουν τεθεί πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από το, είτε το κλείσιμο του ζωικού κεφαλαίου μέσα στη σταυλική εγκατάσταση, είτε από μονάδα η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί το κρούσμα ως ευλογία, που θανατώνεται το ζωικό κεφάλαιο. Στη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου υπάρχει αυτό που ορίζει η νομοθεσία του κράτους, δηλαδή την αποζημίωση όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο ανάλογα με την καταγραφή και όλα αυτά. Όμως, ερχόμαστε τώρα εμείς και λέμε ότι μήπως αυτούς τους άλλους τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον δεν είχαν υπολογίσει, γιατί μια επιχείρηση, πρέπει να το λέμε και αυτό, υπολογίζει τα έξοδα της ανάλογα με την περίοδο και την, το είχε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Κάποια έκτακτα όμως φαινόμενα, τα οποία αλλάζουν όλο αυτό το σχεδιασμό που έχουμε κάνει, μπορεί να προκαλέσουν και την καταστροφή, την οικονομική καταστροφή της συγκεκριμένης επιχείρησης. Εδώ θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποιον τρόπο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι εμείς θα δώσουμε ζωοτροφές ή θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Όμως και αυτό το θέμα είναι πάνω σε ένα τραπέζι, να δούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά σας λέω ότι ο αγροτικός τομέας και ο κτηνοτροφικός τομέας είναι ένα σύνθετο κομμάτι το οποίο έχει αρμοδιότητες ο Δήμος, η περιφέρεια και το κράτος. Εμείς πρέπει να συνδυάσουμε όλη αυτή την αλυσίδα έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στη δύσκολη κατάσταση που είναι. Γι' αυτό τον λόγο γίνονται οι συσκέψεις, γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε όλα τα ενδεχόμενα για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Αλλά πάντοτε προς Θεού να μην πάρουμε αποφάσεις οι οποίες είναι εμβρασμό, γρήγορες αποφάσεις που μετά να φέρουν περισσότερα προβλήματα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, πρέπει να ελέγξουμε, να έχουμε τις υπηρεσίες μας δίπλα μας, να δούμε τι ορίζει η νομοθεσία και από εκεί πέρα να κάνουμε το σωστό ή ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτούς τους ανθρώπους.
13: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμπίδη.
15: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Και λογικά θα τα λέμε πολύ πυκνά για την εξέλιξη αυτού του θέματος.
15: Ναι. Εγώ θα ήθελα λίγο να ζητήσω συγγνώμη για το σύντομο το διάστημα της ενημέρωσης.
13: Πρέπει να επιστρέψετε στη σύσκεψη και τα λέμε και αύριο επί του αποτελέσματος που θα έχουμε σίγουρα στα χέρια μας.
15: Εντάξει. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Γεννής. Καλημέρα.
15: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
13: Αυτά λοιπόν, και για να πάμε, Έλενα, τώρα στο διαφημιστικό μας. Πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
14: Αχ, ρε που μπλέξαμε. Λοιπόν, πάμε House of Beauty. Θα σας πάω, θα πάμε λίγο άργο οριστικό, να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρητής, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψύξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας. Πάμε να περιποιηθούμε για το πρόσωπο, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, αλλά και θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, δερμοαπόξηση, καθαρισμός προσώπου. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, και μιλάω πια για τις νύφες του 2027, έτσι. Και βεβαίως έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Ζητούσατε κάτι για σώμα, η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS, ολοκένουργιο μηχάνημα για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπράτσα, γόνατα, για παντού. Είναι και για το πρόσωπό μας όμως το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι φανταστικό. Ψάξτε το. V-Power και EMS. Δείτε τα αποτελέσματά του και κλείστε άμεσα τα ραντεβού σας, διότι δεν είναι λόγια του αέρα, είναι πραγματικά αποτελέσματα. House of Beauty λοιπόν, υπεύθυνη Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
13: Πάμε διαφημιστικό, αργήσαμε για λιγάκι. Τι ώρα πήγε?
14: Πήγε 11 και 5.
16: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
14: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
16: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
14: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
17: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
18: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
17: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
18: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
17: Energon Constructions and Consulting Engineers.
18: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
18: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
17: Energon.
19: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
20: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
21: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
20: Εθελοντισμός.
21: Συντονισμός.
20: Συνεργασία.
21: Αλληλεγγύη.
20: Ασφάλεια.
21: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
20: Ασκήσεις ετοιμότητας.
21: Έρευνα και διάσωση.
20: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
21: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά αποστιγμές σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αντένες FM 93,6.

0: μπαίνουμε και στην επόμενη μας τρίτη ώρα. Λογικά πρέπει να έχουν έρθει τα SMS τώρα, έτσι. Παιδιά, θέλω να με πάρετε τηλέφωνο. Ήρθαν τα SMS. Γονείς αγαπημένοι, ήρθαν τα SMS. Περάσαμε. Όλα οκ. Okay. Έχουμε καμία βλοκή, καμία έκπληξη. Μαζί μας πάντα Χέλενα και αυτή την ώρα.
1: Ναι, θα πάμε και γκδάπ με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο όπου η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το γκδάπ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας. Σήμερα, τελευταία μέρα για όσον το άφημί λήγησε 6, 7, 8 και 9 και από αύριο μέχρι και 5 Αυγούστου ξανακάνουν αιτήσεις όλα τα άφημί. Οπότε αν δεν προλάβατε κάτι, να ξέρετε ότι έχετε από αύριο περιθώριο μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια σχετικά με την αίτηση, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-1.
0: Λοιπόν, βλέπω κάποια στοιχεία εδώ, γιατί σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη μέρα των παιδιών, των γονέων, των οικογενειών. Μαθαίνουν τη σχολή, μαθαίνουν τη νέα πόλη που θα ζήσουν τα επόμενα 4, 5, 6, 7, 8, πόσα θέλετε. Πόσα χρόνια, Έλενα, προτείνεις δηλαδή?
1: Κοίτα, θεωρώ το 6 είναι καλά.
0: Το 6 προτείνεις δηλαδή?
1: Αυτό που έκανα και εγώ, δηλαδή μιλάω από προσωπική εμπειρία.
0: Δηλαδή, με το καλό δηλαδή, μεγαλώνει και κάποια στιγμή και το δικό σου το παιδί.
1: Ναι.
0: Θα το αφήσεις 6 χρόνια?
1: Όσα θέλεις.
0: Όσα θέλει. Ωρε μάνα.
1: Άπλασε εγώ.
0: Μπράβο ρε Έλενα, μπράβο, είσαι ωραία. Όσα θέλει, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Όσα θέλεις.
1: Δεν χρειάζεται το άγχος. Δεν χρειάζεται.
0: Σκοτώνει. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων στη χώρα για επιλογή ήταν 70.593.
1: Ναι.
0: 60.584 από τα ΓΕΛ και 10.009 υποψήφοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ. Οπότε για να δούμε, παιδιά, εδώ τα συνολικά αποτελέσματα. Είναι μια διαδικασία, έρχεται το SMS, μπαίνεις εκεί, υπάρχει ένας και πρέπει να συμπληρώσεις κάποια στοιχεία, τον οκταψήφιο κωδικό, τα 4 αρχικά γράμματα του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονύμου και του μητρονύμου. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Επίσης, υποψήφιοι που είχαν γραφεί σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης θα λάβουν τα αποτελέσματα στο τμήμα επιτυχίας με γραπτό SMS στο κινητό επίσης τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Και σύγχρονοι τρόποι. Εμείς θέλαμε να πάμε να το δούμε, παιδιά. Συγγνώμη, τα θυμάστε αυτά. Θυμάστε αυτά, ρε παιδιά. Εμείς τέτοια ώρα που θα ήμασταν εδώ, θα ήμασταν στο Λύκειο.
1: Δεν θυμάμαι και οι σχολές στα Λύκεια έβγαιναν.
0: Και οι σχολές στα Λύκεια. Αρχικά εμείς εδώ στο σταθμό ήμασταν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πηγαίναμε, πέρα μας είχαν έτοιμο πάντα ένα μπλοκ, ρε παιδί μου, με όλες τις σχολές των παιδιών. Δηλαδή που πέρασε το κάθε παιδί.
1: Και τα διαβάζαμε όλα.
0: Και τα διαβάζαμε όλα. Αυτό κάποια στιγμή μετά απαγορεύτηκε, γιατί μπήκαν μέσα προσωπικά δεδομένα.
1: Καλά έκανε. Κούραση.
0: Καλά έκανε. Κούραση. Και έτσι ήταν μια διαδικασία που την περιμέναμε και εμείς, γιατί νομίζω ότι ήταν μόνο χαρά αυτή η διαδικασία. Και να ακούσει το παιδί και η οικογένεια το όνομά της. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών.
1: Τώρα να διαβάζει.
0: Αυτό
1: και
0: κόπηκε.
1: Να διαβάζει και 500 ονόματα όμως.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και λες, είναι αυτό, τι είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν τα διάβαζες εσύ γι' αυτό.
0: Ναι. Ήταν τη μοναδική χρονιά που δεν είχαμε διαβάσει ονόματα. Ήταν η χρονιά που πέρασε η Έλενα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ήμασταν διακοπές, νομίζω. Τώρα ούτε πάκα, ούτε δευτεροβάθμια, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα SMS-ι. Άλλαξαν τα πράγματα. Πάντως, παρόλα αυτά, πιστεύω ότι πάλι στο Λύκειο πρέπει να μπει το, αλλά όχι με το όνομα, νομίζω με το κωδικό,
1: Ναι.

0: Σπαρταράν, λοιπόν, ήρθαν οι καταστάσεις. Σπαρταράν οι καταστάσεις στην δευτεροβάθμια. Κυρία Μαρνέρη μαζί μας. Δεν μπόρεσε να γίνει βέβαια καμιά αξιολόγηση ακόμα. Μόλις έφτασαν. Κυρία Μαρνέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νατσιούλη, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, να το βράζουμε στο ζουμί μας. Τι να κάνουμε.
1: Το ίδιο και εμείς από το πρωί, αναμέναμε τα αποτελέσματα. Μόλις μας ήρθαν οι καταστάσεις των επιτυχών των μαθητών. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ακόμα. Απλά σαν
0: ήταν αδύνατο στα πρώτα 5 λεπτά να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε στην σελίδα της δευτεροβάθμιας. Θα τα σχολεία φυσικά θα ενημερωθούν, οπότε θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα σε μισή ώρα, μια ώρα
0: θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για να κάνουμε μια, θα λέγαμε, έναν ποιοτικό έλεγχο των σχολών που κάθε παιδί από την Καστοριά έχει περάσει.
1: Ωραία, να δούμε λίγο τα στατιστικά αποτελέσματα και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Οπότε θα μιλήσουμε και πάλι και λίγο αργότερα, μόλις θα είστε κι εσείς έτοιμοι. Μια ερώτηση μόνο. Από τη στιγμή που έχουμε το SMS και τα λοιπά, τα υπόλοιπα με τις καταστάσεις και όλα αυτά που συζητάμε είναι για τα στατιστικά στοιχεία, για το αρχείο σας? Γιατί τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε, αλλάζουν από τα δικά μας χρόνια.
1: Σίγουρα είναι διαφορετικά, τα παιδιά μας ενημερώνονται άμεσα, αλλά και εμείς σαν δευτεροβάθμια και τα σχολεία πρέπει να έχουν τις καταστάσεις, να ξέρουν, να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα, τον αριθμό των μαθητών και τις ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών φυσικά.
0: Και μια τελευταία πορεία. Εμείς πηγαίναμε στο Λύκειο να δούμε τα ονόματά μας με το βαθμό μας και το σχολείο. Στα Λύκεια προθήκες αναρτώνται τώρα αυτές οι καταστάσεις?
1: Ναι, τις αναρτούμε και περισσότερο στην ιστοσελίδα μας.
0: Α, όχι στα σχολεία, στο τζάμι.
1: Όχι, και στη σελίδα των σχολείων έχουμε τις καταστάσεις των μαθητών. Αλλά επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρη η εικόνα. Ο κάθε μαθητής έχει τον κωδικό του, οπότε ο κάθε μαθητής ξέρει.
0: Και στην ιστοσελίδα είναι με τον κωδικό, δεν είναι με το όνομα να γράφει εκεί, Νατσούλης Μαρένα, δεν ξέρω εγώ γιατί να γράφει. Είναι με αριθμούς. Οπότε δεν καταλαβαίνει κανένας ποιος είναι και πού έχει περάσει. Λοιπόν, κυρία Μαρνέρη, σε μία ώρα θα είστε διαθέσιμοι να πούμε μερικά στατιστικά τα πρώτα?
1: Πιστεύω ναι, να δούμε λίγο τις καταστάσεις και σε καμιά ώρα, αν όχι εγώ, θα είναι ο εκτελεστικών θεμάτων, θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Ωραία.
1: Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε διαθέσεις σας, ναι.
0: Σε καμιά ωρίτσα θα επικοινωνήσουμε περισσότερο για να δούμε τα πρώτα στοιχεία, τα στατιστικά και τους σχετισμούς με την περσινή σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Κυρία Μαρνέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αποιοτική αξιολόγηση, ας το πούμε, των σχολών.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν είναι και σωστό αυτό, ποιοτική αξιολόγηση, γιατί είναι θέμα ο κάθε μαθητής και ο κάθε φοιτητής το εξής, το τι δρόμο θα ακολουθήσει και πώς θα εξελιχθεί η πορεία του καθενός.
0: Ναι, γιατί
1: δεν σημαίνει ότι πολλές σχολές, όπως τις έχουμε στο μυαλό μας, ότι έχουν και την επαγγελματική αποκατάσταση λιγότερη, περισσότερη από κάποιες άλλες σχολές.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Άρα λοιπόν.
2: Είδα για του χρόνου κανένα 150 φιλολόγους πανελλαδικά παίρνει, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Έχει καημό η Έλληνα, δεν την παίρνουμε τίποτα.
2: Πού να με πάρουν, να μένουν να πάρουν 150 σε όλη την Ελλάδα.
1: Πρέπει να κάνετε μάλλον το γύρο της Ελλάδας πρώτα και μετά να καταλήξετε στην Καστοριά.
0: Δύσκολο τη δεδομένη στιγμή.
2: Νομίζω ότι ούτε σε βραχονισίδα δεν θα με πάρουν ποτέ, κυρία Μαρνέρη.
1: Ορίστε, δεν σας άκουσα.
2: Νομίζω, λέω, ότι ούτε σε βραχονισίδα δεν θα με πάρουν ποτέ.
1: Έχουμε πάντως κάποια στιγμή να σας έχουμε και στις προβάσεις δικιά μας.
2: Πλέον δεν έχει χαθεί από τα όνειρά μου, οπότε είμαι μια χαρά εδώ, αλλά σας ευχαριστώ, θα έρχομαι να σας βλέπω.
1: Να είστε καλά
0: κυρία Μαρνέρη, την καλημέρα μας και τα λέμε σε μια ώρα περίπου με νομίζω ενδιαφέροντα στοιχεία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με την κυρία Μαρνέρη λοιπόν θα επανέλθουμε και λίγο αργότερα, γιατί τώρα ήρθαν οι καταστάσεις, να γίνει ένας πρώτος έλεγχος, να βγάλουμε κάποια στατιστικά και να μπορέσουμε να... ξέρεις τι θέλω να ψάξει, Έλληνα?
2: Ναι.
0: Για τις σχολές της Καστοριάς, εδώ του Πανεπιστημίου μας.
2: Ναι, τις βάσεις.
0: Τις βάσεις.
2: Βέβαια, ναι, θα τις ψάξω.
0: Μπορούμε εύκολα να τις έχουμε?
2: Όχι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όχι. Μα με το AI τώρα δεν είναι όλα εύκολα?
2: Όχι.
0: Πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια...
2: Χοντρή.
0: Όχι, μίλες έτσι.
2: Μας κάνω καμιά μήνυση.
0: Όχι, ρε. Αθώος. Ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, να δούμε λίγο, παιδιά, τι έχει συμβεί και στην Καστοριά. Ανακοινώθηκαν όλοι οι βάσεις όλων των πανεπιστημίων της χώρας. Καλό θα ήταν να δούμε και εμείς εδώ από τη μεριά μας τις βάσεις εισαγωγής στα 4 τμήματα του Πανεπιστημίου της Καστοριάς. Λες την Καστοριά και τα τμήματά της να τα προτιμήσουν τα δικά μας παιδιά?
2: Ναι, πάντα προτιμούν και τα δικά μας θέματα.
0: Νομίζω ότι κάτι γίνεται, ναι. Μάλιστα. Πετάς ένα κουμπί και βγαίνει μια μήνυση, λέει εδώ, Σέμπα. Μπράβο, Σέμπα.

0: Πάμε χορηγούς, Ελενάκη.
1: Ναι, όσο ψάχνω και εγώ τις βάσεις, ακόμα δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί συγκεντρωτικά. Το ψάχνω όμως. Λοιπόν, πάμε. Πού να πάμε. Α, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση θα σε πάω. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έρχεται στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες. Αυτή την Παρασκευή, αύριο, 24 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, η μπάντα Τσιμερά παρουσιάζει τους Ποντιακούς Αντίλαλους. Τι είναι αυτό? Θα ακούσουμε ποντιακά τραγούδια σε διασκευές. Μια εναλλακτική μουσική πρόταση, λοιπόν, που προσεγγίζει την ποιοτική, την ποντιακή και ποιοτική βεβαίως μουσική κατά το... Έχω τώρα, ψάχνω ταυτόχρονα τις βάσεις και έχει το μυαλό μου ταξιδεύει αλλού.
0: Ταυτόχρονα κάνεις δύο πράγματα, μπερδεύει το εγκέφαλος.
1: Συγκεντρώνομαι στους Ποντιακούς Αντίλαλους, λοιπόν. Μία εναλλακτική μουσική πρόταση που προσεγγίζει την ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική, πλαισιώνοντας έτσι όλο αυτό το πράγμα, τον παραδοσιακό ήχο, με διαφορετικά μουσικά όργανα και δημιουργικές ενορχιστρώσεις. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω θα αρέσει πάρα πολύ στους ποντίους της παρέας, αλλά και όχι μόνο, και σε όλους εμάς που λατρεύουμε την ποντιακή μουσική. Αύριο, 24 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες, για μια διαφορετική, ξεχωριστή, παραδοσιακή βραδιά. Σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων 6981 47 957 6.

Από την ΔΕΙΑΚ βγαίνει η ανακοίνωση, παιδιά, για περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης νερού. Το νερό το καλοκαίρι είναι υπερπολιτιμό. Και η ΔΕΙΑΚ με μια ανακοίνωση βγαίνει για να μας υφιστεί στην προσοχή ότι τώρα το καλοκαίρι κήπους, ποτίσματα απίστευτα, αυτοκίνητα να πλύνουμε, αυλές κτλ. Λίγο να το περιορίσουμε το πράγμα. Εντάξει. Το νερό δεν είναι για αυτά τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες.

0: Λοιπόν, έγινε και μια ομιλία προχθές στην Αυγουλή. Ήταν μάλλον ένα θέμα. Μίλησε και η Μαρία Αντωνίου για την Καστοριά και την οικονομική ενίσχυση των... Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, το θυμάσαι, έτσι, 10 χιλιάρικα. Γίνεται τίποτα. Η Μαρία Αντωνίου για το συγκεκριμένο θέμα
1: για ποιο
0: είπε...
1: πράγμα?
0: Τα 10 χιλιάρικα που σε δίνουν για να μείνεις εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Να γυρίσεις πίσω. Για την Καστοριά είπε η Μαρία Αντωνίου, οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ.

0: δεν αποτελεί απλώς ένα οικονομικό κίνητρο, αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Θα βρω και το σχετικό απόσπασμα μας λίγο και μετά τις 11.30, γιατί βλέπω τώρα εδώ με χαρά ότι φτάσαμε ήδη 11.30. Πες μας που πάμε.
1: Θα πάμε μέση Marvels. Στα πιο μικρά παιδάκια μας θα πάμε τώρα, από τα πιο μεγάλα για τα οποία αγωνιούμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε στα μικρούλια μας. Και επειδή ξέρω ότι οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε ενδιαφέροντα πράγματα για το καλοκαίρι για τα παιδάκια σας, στο μέση Marvels κάθε Παρασκευή του Ιουλίου έχουμε τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια. Δύο Παρασκευές μας μένουν για την ακρίβεια, αύριο και η επόμενη. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, κάάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Τι θέλω να κάνετε τώρα εσείς οι γονείς? Θέλω να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και το Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να δηλώσετε τη συμμετοχή και του δικού σας παιδιού, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε στο 24670-24639 ή να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.
0: Και κλείνουμε με...
1: Αγκίστρι βεβαίως. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Επέστρεψαν τα παιδιά μας αυτή την εβδομάδα, ανανεωμένα και ξεκούραστα για να μας προσφέρουν πάντα το καλύτερο. Τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και έλα, φρεσκότατα το έχω το ψάρι. Και θρεπτικότατο, έτσι. Πρέπει να το εντάξουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας το ψάρι. Να δοκιμάσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως κεμπάπ τόνου ή σνίτσελ ξηφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας αυλή τώρα που είναι καλοκαιράκι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Θέλετε να έρθουν σπίτι σας? Μέσω όλων των εφαρμογών, eFood, Box, Volt, αλλά και κλασικά για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα, δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά, Νταόβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 27 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22

0: τώρα.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Ορεστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191.

0: Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Ελένα. Καλό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι.
1: Τι λες?
0: Καλό καλοκαίρι, λέω.
1: Α, καλό καλοκαίρι. Ψάχνουμε εδώ τις βάσεις.
0: Ακόμα αυτές οι βάσεις.
1: Είμαι με το κινητό.
0: Έξω οι βάσεις του θανάτου.
1: Πραγματικά. Είμαι με το κινητό και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τα έχω βρει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πρέπει εδώ πέρα να το πηγαίνω βήμα-βήμα, γιατί είναι τόσο μικρούλικα τα γράμματα.
0: Και δεν βρήκαμε ούτε μια σχολή ακόμα τη
1: Καστοριά. Τι έχω βρει, βρε.
0: Α, τι έχει βρει. Α, εντάξει.
1: Απλά πρέπει να πηγαίνω τώρα τσίμα-τσίμα, γιατί είμαι με το κινητό ψηφιακών μέσων, βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Η γενική σειρά. Μη χάσω τη σειρά, φοβάμαι. Αχ, Παναγία μου.
0: Ελενάκη, μήπως να σου πάρω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μεγάλο με μια οθόνη να βλέπεις μέσα εκεί.
1: Λοιπόν, κάτσε, στάσου, μην το χάσω τώρα που το βρήκα. 10.950 μόρια ψηφιακών μέσων, κάτσε
0: ψηφιακών να μέσων, γράφτα λίγο, Ελενάκη, λίγο να τα πούμε.
1: 10.000. Πόσο, 950 μόρια.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Επόμενος.
1: Στάσου, είναι κάτω σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν 11.020.
0: Πέσαμε λίγο στο ψηφιακό μέσο, κανένα χιλιάρικο.
1: 11.020 πέσαμε κατά 0,64%.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, πάμε στο επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου ξανά έχει από κάτω ψηφιακό μέσο. Θα με τρελάνει. Α, είναι τα εσπερινά. Ωραία. Πάμε μαθηματικών.
0: Ναι.
1: Τώρα, παιδιά, με την ψυχή στο στόμα θα σας τα πω, έτσι το καταλαβαίνετε. Σαν να...
0: Γιατί με τη σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει ο σταθμό μας, ο πιο υπερσύγχρονος σταθμός στην Καστοριά, τρέμει η ψυχή μας, μην χάσουμε κανένα δεδομένο.
1: Λοιπόν, μαθηματικό ανέβηκε 10.700 μόρια.
0: Πάνω από τις 10.000 το μαθηματικό στην Καστοριά.
1: Ενώ 10.000... πέρυσι ήμασταν στις 9.850.
0: Περνάει το φράγμα των 10.000 μονάδων φέτος στο μαθηματικό της Καστοριάς.
1: Πάμε οικονομικών επιστημών έχουμε
0: τώρα. Τα σημειώνεις, τα γράφεις.
1: Τα γράφω. Παναδεμήνα να τα χάσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε. Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οικονομικών, Καστοριά. Οικονομικών, 8.920, ανεβήκαμε και σε αυτό.
0: 8.920, πόσο ήμασταν πέρσι.
1: Αν θυμάμαι σωστά. Στάσου, αυτό τι είναι τώρα που βλέπω. Α, πέρυσι ήμασταν 10.330, πέσαμε.
0: Πέσαμε εδώ αρκετά.
1: Πέσαμε, ναι. Κατά 1.410.
0: Ναι.
1: Και πάμε και πληροφορικής.
0: Μάλιστα.
1: Πω, χειρότερα δεν έχουν μεταδοθεί αποτελέσματα ποτέ στη ζωή μου.
0: Είναι η επαφή μετάδοση, είναι το θρίλερ των ζωντανών εκπομπών.
1: Πληροφορικής, λοιπόν. 12.040, τρομερή άνοδος.
0: Είναι το τμήμα, η πληροφορική λοιπόν, όπως μας τα λέει η
1: Ελένα. Από τις 10.340 που ήταν πέρυσι.
0: Πόσο?
1: 10.340 ήταν πέρυσι.
0: Εκτινάχτηκε στις 12.
1: Ναι, ανεβήκαμε κατά 1.700.
0: Εδώ βλέπετε τι γίνεται. Είναι η νούμερο ένα σχολή της Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Σε βάσεις μορίων, έτσι, 12.000 και.
1: Να σου πω ότι είναι νομίζω η πρώτη φορά που είναι η πρώτη σχολή. Έχει περάσει το επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων.
0: Που ήταν πάντα πρώτο.
1: Ήταν πάντα βλέπω ότι το 24, το 23 ήταν πρώτο. Το 24, τώρα αυτά είναι δικά μου στατιστικά που έχω κάνει στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Υπουργείο μόνο το 25 μου δείχνει.
0: Μπράβο.
1: Το 24 ήταν πρώτη σχολή επίσης. Πέρυσι ήταν το ψηφιακών μέσων και πέρυσι το 2025 ήταν η πρώτη. Φέτος είναι πρώτη η πληροφορική για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Πληροφορική στην Καστοριά, το τμήμα με τις καλύτερες βάσεις από όλα.
1: Κάτσε, μην έχω κάνει κανένα λάθος μόνο και μεταδίδω εδώ πέρα.
0: Μπράβο, Ελένα. Ναι. Μήπως μεταδίδεις τα περσινά, Έλληνα.
1: Για κάτσε, στάσου.
0: Μήπως μεταδίδεις τα προπέρσινα.
1: Πληροφορική. Σταμάτα μου, ωραία. Κρουσούζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πληροφορική. Κάτσε να το τσεκάρω άλλη μία φορά. Πληροφορική, όχι, 12.040. Πέρυσι ήταν 10.340.
0: Δεν ξέρω, γράφει και αριθμό εισακτέων δίπλα.
1: Ναι, μου φαίνεται πως γράφει.
0: Μπορούμε να το δούμε και αυτό το στοιχείο λίγο.
1: Σιγά σιγά.
0: Με το μαλακό, με το πάσο σου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν μας βιάζει
1: κανένας. Για να δω αν γράφει. Κωδικό σχολής, όνομα σχολής, είδος θέσης, βάσεις, διαφορά. Όχι, δεν γράφει εισακτέους.
0: Δεν γράφει εισακτέους,
1: Γιατί, τις άλλες χρονιές έγραφε.
0: Νομίζω κι εγώ, ναι. Θα ήταν καλό για να κάνουμε και μια σούμα, όχι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μπορείς να μας τα ξαναπείς λοιπόν ένα repeat.
1: Ωραία, το έχω, τώρα το έχω. Επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων 10.950. Πέσαμε λίγο από πέρυσι, αλλά πάρα πολύ λίγο. Που πέρυσι ήταν 11.020. Μαθηματικό 10.700 εδώ ανεβήκαμε. Πέρυσι ήταν 9.850. Οικονομικών 8.920 και εδώ είχαμε μια μικρή άνοδο από πέρυσι που ήταν 8.800. Όχι, πέρυσι. Ναι, τέλος πάντων, μικρή άνοδος. Και πληροφορικής 12.040. Εδώ είχαμε τη μεγαλύτερη άνοδο και είναι και προς πρώτη σχολή για φέτος, με 10.340 που ήταν πέρυσι.

0: Τώρα, λέγοντας όλες τις βάσεις νωρίτερα, όπως πραγματικά και για τα δικά μας τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν εδώ, λέμε να απευθυνθούμε και σε έναν δικό μας άνθρωπο, χρόνια πολλά πια στη δεκαετία. Δεκαετίες θεωρείται πια Καστοριανός. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Τσούνης, από το Πανεπιστήμιο μας και από το τμήμα των οικονομικών.
1: Βρήκα και τους εισακταίους, θέλω να σου πω. Απλά δεν έχουν δοθεί ακόμα τα στοιχεία για το πόσοι έχουν δηλώσει πραγματικά τις σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έχω τον αριθμό των εισακταίων, αλλά δεν ξέρουμε πόσοι.
0: Πες το και τον αριθμό των εισακταίων.
1: Στο τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων οι θέσεις ήταν 187, στο μαθηματικό 100. Στις οικονομικές επιστήμες 165 και στις πληροφορικές 250.
0: Λοιπόν, κύριε Τσούνη, την καλημέρα μας. Μεγάλη μέρα σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και να σας όλοι. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε. Σας βρίσκουμε μήπως σε διακοπές ή είστε μια μέρα...
2: Στην Καστοριά είναι.
0: Στην Καστοριά. Για να ξεκινήσουμε και από το δικό σας τμήμα των οικονομικών. Ενώ ήταν νομίζω ήταν από τα πρώτα τμήματα, έτσι. Όχι. Ήταν πολύ ψηλά, τέλος πάντων. Φέτος έχουμε μια πτώση.
2: Σωστά. Έχουμε πτώση περίπου 1.400 μόρια.
0: Ναι. Για ποιο λόγο, πιστεύετε?
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί έχει σχέση με τις δηλώσεις των μαθητών, με τις επιλογές τους, σε σχέση με την πόλη, υποθέτω, πρώτα. Και το σημαντικό όμως είναι ότι γεμίσαμε τις θέσεις που είχαμε ζητήσει.
0: Ναι, αυτό
2: είχαμε
0: είναι...
2: ζητήσει λίγο περισσότερες σε σχέση με πέρυσι και τις γεμίσαμε όλες.
0: Προσέξτε τώρα τι γίνεται, λέει ο κ. Τσούνης. Παρά το γεγονός ότι οι βάσεις στο οικονομικό της Καστοριάς έχουν πέσει σε σχέση με πέρυσι, ζητήσαμε παραπάνω θέσεις και έτσι με λιγότερη, χαμηλότερη βάση θα έχουμε περισσότερους φοιτητές.
2: Βέβαια δεν μπορώ να πω η αύξηση των θέσεων δικαιολογεί την πτώση της, ναι, των μορίων της βάσης του τμήματος.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μεγάλη η πτώση, αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό έχει σχέση και με
0: πολλούς άλλους παράγοντες
2: των ετών τη συγκεκριμένη χρονιά, τις επιλογές τους σε σχέση με την πόλη, γιατί αρκετές φορές οι μαθητές επιλέγουν πόλη και όχι τμήμα.
0: Μη σας πω ότι παίζει και το μεγαλύτερο ρόλο, ναι.
2: Υπάρχει δυνατότητα επίσης των μεταγραφών. Δεν ξέρουμε πού θα ισορροπήσει τελικά ο αριθμός των φοιτητών, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε κενές θέσεις.
0: Δεν έχουμε κενές θέσεις.
2: Από χρόνο σε χρόνο τα μόρια παίζουν.
0: Και πρέπει να μιλήσουμε για μια σχολή η οποία είναι ιδιαιτέρως καλή σχολή και ελκυστική σχολή, έτσι, με αποτύπωμα στην αγορά εργασίας αύριο.
2: Βεβαίως, βεβαίως και Δυνατσούλη, αυτό είναι δεδομένο και οι στιγμότητες του τμήματος είναι πολλές, ακαδημαϊκά στέκει διεθνώς, αλλά είναι πολλά τα τμήματα οικονομικών επιστημών
0: ανά τη χώρα. Ανά τη χώρα. Να κάνουμε και ένα σχόλιο.
2: Που προσφέρονται είναι αρκετές.
0: Ναι. Να κάνουμε και ένα σχόλιο και για τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες σχολές Καστοριάς. Έλενα, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο?
1: Ναι, βεβαίως. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων φέτος έχει 10.950 μόρια. Είχαμε μια πολύ μικρή πτώση. Το μαθηματικό 10.700 μόρια. Εδώ είχαμε άνοδο.
0: Είναι η άνοδος για το μαθηματικό? Οριμάζει το μαθηματικό πια, κύριε Τσούνη?
2: Σε όλα τα μαθηματικά τμήματα της χώρας υπάρχει μια μικρή άνοδος σε σχέση με την βάση, την ΕΒΕ που έχει διαμορφωθεί στο δεύτερο πεδίο. Βέβαια, φέτος το δεύτερο πεδίο έχει παρουσιάσει λόγω της ευκολίας των θεμάτων στη φυσική. Οπότε είναι αναμενόμενο να υπάρχει αύξηση στις βάσεις και των τμήματων που ανήκουν σε αυτό το πεδίο.
0: Πάντως είναι καλό που ένα τμήμα μας ξεπερνάει το φράγμα των 10.000 στη βάση του.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ένα σχετικά νέο τμήμα για την Καστοριά, τέλος πάντων.
2: Η ποιότητα των φοιτητών ανεβαίνει και είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Γιατί ξέρετε, εάν κάποιος έχει πολύ χαμηλή βάση, ας πούμε παλιότερα, είχαμε εισαγωγές όταν δεν υπήρχε η ΕΒΕ,
0: ναι,
2: 3-4 μέσο όρο. Εκεί οι μαθητές που έμπαιναν δυσκολευόταν πάρα πολύ στα μαθήματα, δεν περνούσαν, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν και ήταν και αρκετοί που τελικά δεν τελείωναν. Οπότε φυσικά και η βάση δείχνει ότι η ποιότητα των μαθητών
0: είναι υψηλότερη.
2: Είναι λίγο αυξημένη. Βέβαια, σας είπα ότι αυτό είναι σχετικό, γιατί πάλι εξαρτάται από την ευκολία των θεμάτων ή τη δυσκολία στο συγκεκριμένο πεδίο.
1: Και για να μην το παραλείψω, και το Τμήμα Πληροφορικής, 12.040 μόρια, και είναι πρώτη φορά που περνάει πρώτο στην Καστοριά και δεν είναι πρώτο το Τμήμα Επικοινωνίας.
0: Ναι, να μας το πει και ο Σούνς. Είναι η πρώτη φορά που η πληροφορική περνάει πρώτη.
2: Ναι, φέτος οι συνάδελφοι στην πληροφορική, από όσο γνωρίζω, βέβαια, να πω μια γενική παρατήρηση ότι μπορώ να σχολιάσω μόνο τα τμήματα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε με ποια είναι, σας το λέω έτσι.
2: Το καταλαβαίνω. Απλώς πρέπει να πω ότι στην πληροφορική οι συνάδελφοι ήταν δυσαρεστημένοι από τον υψηλό αριθμό των εισακτέων που του κάθε χρόνο, οπότε αυξήθηκε η βάση του τμήματος και στο 1,15 φέτος, με αποτέλεσμα να αυξήσει και την βάση του τμήματος γενικά φέτος, οπότε γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πάρει καλύτερους μαθητές, θα εισάγει καλύτερους μαθητές.
0: Είναι αυτό που είπατε, καλύτερο επίπεδο μαθησιακό σπουδαστών εδώ και φοιτητών. Γενικά, δεν ξέρω αν ρίξετε μια ματιά και στα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Καστοριά, σε σχέση και με τους υπόλοιπους, σε τι κατάσταση είμαστε, κύριε Τσουνή?
2: Θεωρώ ότι η Καστοριά είναι πολύ καλά σε σχέση με το υπόλοιπο πανεπιστήμιο. Βέβαια, η Πολυτεχνική θα πήγε πολύ καλά φέτος. Τα τμήματα της Πολυτεχνικής έχουν αύξηση των βάσεων. Βέβαια, σας είπα πάλι ότι το δεύτερο πεδίο έχει μια αύξηση πάνω από 1000 μόρια σε κάποια τμήματα λόγω της ευκολίας των θεμάτων της φυσικής. Και σε σχέση με την οικονομική σχολή, τα τμήματα σχολής, έχουμε σταθεί καλά, θεωρώ. Δεν έχουμε κενές θέσεις, που αυτό είναι σημαντικό για ένα τμήμα, αλλά και για την πόλη γενικότερα. Και γενικά για ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο τα πηγαίνουμε καλά.
0: Επίσης, ένα ερώτημα είναι αν τα καστοριανά παιδιά επιλέγουν τα τμήματα της Καστοριάς. Είναι πάντοτε ένα ερωτηματικό αυτό, γιατί υπάρχει, όπως είπατε, και η επιλογή της πόλης, της φοιτητικής ζωής κτλ. Τι γίνεται, υπάρχουν όμως και οικονομικές συνθήκες. Η Καστοριά επιλέγει η Καστοριά, κύριε Τσούνη?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν έχω κοιτάξει τα σχετικά στοιχεία. Ότι έχουμε καστοριανούς φοιτητές, έχουμε.
0: Έχουμε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ο αριθμός ικανοποιητικός όμως, για να πούμε, ναι.
2: Ναι, σε σχέση με τους μαθητές και τις επιλογές, δηλαδή αν η πλειοψηφία των καστοριανών επιλέγουν να μείνουν στην Καστοριά, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν το γνωρίζουμε. Κάτι ακόμα. Πραγματικό αριθμό φοιτητών που μένουν να παρακολουθούν και είναι μόνιμα εδώ, δεν έχουμε συνήθως από το Πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή στοιχεία. Κατά προσέγγιση μπορούμε να πούμε κάθε χρόνο ποιοι είναι οι πραγματικοί φοιτητές που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο τους, διαβάζουν, δίνουν εξετάσεις κανονικότατα, ζουν εδώ, κοιμούνται εδώ, έχουμε μια εικόνα.
2: Αυτό δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Ενεργός για το Υπουργείο Παιδείας αλλά και για το Πανεπιστήμιο είναι αυτός ο οποίος
0: δίνει εξετάσεις,
2: δίνει τα μαθήματα και συμμετέχει στις εξετάσεις.
0: Αυτός για το Υπουργείο είναι ενεργός.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε, και φυσικά είναι εντός της εξαετίας. Δηλαδή οι σπουδές του είναι στα 6 χρόνια που πρέπει να πάρει το...
0: Σωστά.
2: Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για το πόσοι μένουν στην Καστοριά, πόσοι νοικιάζουν.
0: Ούτε καν εκτίμηση μπορείτε να κάνετε, κύριε Τσούνη, έτσι.
2: Επίσης, κοιτάξτε, μπορεί και κάποιοι, επειδή οι παραδόσεις δεν είναι υποχρεωτικές στα περισσότερα μαθήματα, μόνο στα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές οι παρακολουθήσεις. Και κάποια τμήματα δεν έχουν καν μαθήματα αμιγώς εργαστηριακά. Οπότε, επειδή είναι προαιρετικές οι παρακολουθήσεις, δεν μπορείς από τις παρακολουθήσεις να ξέρεις πόσοι φοιτητές μένουν στην πόλη. Μπορεί κάποιος να μένει εδώ και να μην έρχεται να παρακολουθεί.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και... Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να βγει ο αριθμός. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τη διαδικασία. Τι κάνουμε από εδώ και κάτω? Φαντάζομαι ότι όσα παιδιά θα μας έρθουν από κάπου αλλού και είναι αποφασισμένα να έρθουν Καστοριά, από το Σαββατοκύριακο κιόλας θα είναι εδώ οι γονείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή που τη βλέπουμε παντού. Τα παιδιά, οι γονείς, να ψάχνουν.
2: Από τις πόλεις που έχουν τμήματα πανεπιστημίου.
0: Από το πανεπιστήμιο υπάρχει βοήθεια σε αυτό? Δηλαδή, είχα μια πορεία. Πάνω στο πανεπιστήμιο, εκδηλώνουν άνθρωποι που έχουν ένα διαμέρισμα, μια καρσονιέρα, να έχουν μια ανακοίνωση, κάτι. υπάρχει ένας τρόπος να βοηθηθούν.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι συντεταγμένο από το Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία η οποία να ασχολείται με αυτό. Μόνο για τους αγγλόφωνους φοιτητές, οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες.
0: Υπάρχει μέρημνα.
2: Υπάρχει σχετικό γραφείο, υπάρχει κάποια μέρημνα, αλλά για τους Έλληνες φοιτητές όχι.
0: Κατά τα άλλα, αυτό που σας λένε, είναι εύκολη η πρόσβαση να βρει. Έρχεται τώρα ένας Αθηναίος.
2: Είναι εύκολη, ναι. Η Καστοριά είναι από τις φοιτητικές πόλεις που δεν έχουν πρόβλημα οι φοιτητές να βρουν διαμερίσματα και κατοικία, και γενικά το επίπεδο των ενοικίων είναι και χαμηλότερο από άλλες επαρχιακές φοιτητικές πόλεις.
0: Πότε αρχίζουμε την νέα περίοδο, κύριε Τσούνη? Θα έρθουν και τα νέα παιδιά μαζί με τα παλιά?
2: Τα μαθήματα ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη.
0: Πρώτη του Δευτέρα του Οκτώβρη. Μέχρι τότε έχουμε τις εγγραφές.
2: Ναι, υπάρχει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι η εβδομάδα των εγγραφών και στη συνέχεια ξεκινάνε τα μαθήματα.
0: Και των αιτήσεων και των μεταγραφών, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ ωραίο, το βάλατε νωρίτερα.
2: Τώρα οι μεταγραφές, το πότε θα ξεκινήσουν, βγαίνει η τουρκική απόφαση κάθε φορά. Οπότε δεν το ξέρω ακόμη πότε θα είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά γίνονται σύντομα οι μεταγραφές από τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Κύριε Τσούνη, εγώ εύχομαι η μέρα η σημερινή να είναι τέτοια και για τα δικά μας ειδικά τμήματα και για όλους εσάς την εκπαιδευτική κοινότητα του Πανεπιστημίου, να είναι μια ωραία επίσης χρονιά, να βρείτε καλά παιδιά, να μορφώσετε και να μεγαλώσετε καλά παιδιά.
2: Γενικά το επίπεδο των παιδιών και η συμπεριφορά τους είναι πολύ δυστοριά. Δεν έχουμε ακραία στοιχεία τα οποία να δημιουργούν πρόβλημα. Ποτέ δεν είχαμε. Και αυτό απεικονίζεται και στα κτίρια τα οποία τα βλέπουμε.
0: Και στα κτίρια με την καθαριότητά τους και σε αυτά που έρχονται. Γιατί έρχονται και οι φοιτητικές εστίες. Έρχονται, θα μορφύνει όλος ο τόπος εκεί.
2: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, εφόσον προχωρήσει η σχετική διαδικασία.
0: Τι στο καλό κι άλλο, αφού προχώρησαν όλα, δεν έχει επιστροφή αυτό.
2: Εντάξει.
0: Είστε επιφυλακτικός, για πείτε.
2: Δεν είμαι επιφυλακτικός, απλώς η διαδικασία είναι πάρα πολύ αργή.
0: Είναι αργή.
2: Είναι πάρα πολύ αργή.
0: Όπως είναι αργοκίνητο καράβι, όπως όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη μαζί.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Καλή ξεκούραση, κύριε Τσούνη, προς το παρόν. Και καλά πράγματα από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό καλοκαιριού.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Τσούνη. Έλενα, δημοσιοποιήσεις μήπως και στα social τα στοιχεία μας αυτά, για να έχουμε και μια ωραία εικόνα, να έχουν και οι ακροατές μας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι τέτοιο.
1: Θα
0: το κάνεις. Γιατί έχω και το διάλειμμα το ωραίο τώρα. Πρέπει να πάω για το διάλειμμα. Τι ώρα είναι, Ελένα, και αργήσαμε?
1: 12 και 3.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
5: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο Αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγοί της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμήματα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργης Τομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας. Ραδιοφωνική Αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83343.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Sky Skyfall είναι η Αντέλ και μπαίνουμε με Αντέλ σε αυτό το ημίωρο και στην τέταρτη μας ώρα. Πάμε, Έλενα.
1: Ναι. Να πάμε και στην Energon, μελέτες κατασκευές.
0: Οπωσδήποτε.
1: Που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς μας βρίσκεται. Και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Τώρα, Έλενα, θυμάσαι προχθές που είχαμε τον κύριο Τσούκα για τις εξαιρέσεις από τον κλάδο.
1: Μάλιστα.
0: Από το εμπάργκο, συγγνώμη, της Ρωσίας. Μας έλεγε ο κύριος Τσούκας ότι περιμένουμε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Mm-hmm. Βέβαια, μετά τη συνέντευξη αυτή, έγινε και ένας πανικός, με έπαιρναν πάρα πολλοί φίλοι. Τι εννοούσε ο κύριος Τσούκας όταν έλεγε και για τις παλιές εξαιρέσεις? Εννοεί την πλήρη κατάργηση του εμπάργκο στο εμπόριο της Γούνας? Και είναι μια καλή ευκαιρία να τα διευκρινίσουμε σήμερα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι έχουμε άρση του εμπάργκο. Κύριε Τσούκα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλη την Καστοριά.
0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ και να κάνουμε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις, γιατί νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θεματάκι εκεί ανάμεσα στις τάξεις για το τι εννοούσατε. Πάμε λίγο να δούμε τα νεότερα. Τι έχουμε? Έχουμε εξαίρεση τελικά?
11: Ναι, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει από την αρχή. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πραγματικά τους αξίζουν τα συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια πάνω στην πρεσβεία μας στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
11: Αλλά και στον κύριο Κωνσταντινίδη, τον βουλευτή της Κοζάνης.
0: Μάλιστα.
11: Κοιτάξτε, εμείς μαζί με τον κύριο Ρίζο, όταν είδαμε ότι έρχεται μια πολύ άσχημη απόφαση εναντίον μας, κινηθήκαμε αμέσως, τρέξαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, κλείσαμε το ραντεβού του κύριου Γεραπετρίτη, τα συζητήσαμε όμορφα, κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Βάστοση κινήθηκε ο μηχανισμός όλος. Μετά από 2-3 ημέρες επικοινώνησε μαζί μου ο ομόλογός μου στην Ιταλία για να κάνει και αυτός κάτι ανάλογο.
0: Ναι.
11: Όντως, σου στείλαμε εμείς την δικιά μας την πρόταση, μεταφρασμένη στα ιταλικά. Mm-hmm. Την έκανε κάποιες μετατροπές αυτός και την κατέθεση. Τώρα, όταν πραγματικά το θέμα έφτασε στο να συζητηθεί, μας πήρε πίσω τηλέφωνο ο πρέσβης μας από τις Βρυξέλλες και μας είπε τι ακριβώς θέλετε να γίνει, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις στα χέρια μας. Μία δικιά μας και μία ιταλική. Και λέμε τι ακριβώς είναι ιταλική, αφού νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Οι Ιταλοί, εν πάση περιπτώσει, και πολύ καλά έκαναν, ζήτησαν καθολική εξαίρεση της Γούνας.
0: Καθολική?
11: Ναι.
0: Για τα πάντα?
11: Για τα πάντα. Ενώ εμείς είχαμε ζητήσει για τα Σέιμπολ και για τις Χορδάδες. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε για την απόφαση που βγήκε την τελευταία.
0: Την τελευταία απόφαση, η οποία είχε προκαλέσει νέο πόνο κεφάλους.
11: Ακριβώς. Και όταν μας ρώτησε ο πρέσβης, εν πάση περιπτώσει, θα λέω έτσι λίγο περιληπτικά τώρα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, γιατί κόντεψε να τυναχτεί και στον αέρα. Γιατί μάλλη πρόταση πήγε ο ένας, μάλλη ο άλλος. Λέμε, εννοείται ότι συμφωνούμε με την πρόταση της Ιταλίας. Αν μπορεί να γίνει και να περάσει κάτι
0: καθολικά για όλα, καθολικό, και για τα παλιό εμπάργκο από την πρώτη ώρα του πολέμου, ναι.
11: Θα είναι ευχής έργων. Εν πάση περιπτώσει, όντως προχώρησε έτσι, κατατέθηκε έτσι, και δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή άρχισα να το καλοβλέπουν πάρα πολύ για να γίνει καθολική εξαίρεση. Μετά από κάποιες ημέρες μας έστειλαν μια νομική, αφού το νομικό τμήμα ξεκίνησε να δουλεύει, μας έστειλαν ότι δυστυχώς δεν γίνεται η καθολική εξαίρεση, δεν μπορεί να περάσει, να γίνει αναδρομικά. Βάσει τόση, τότε κινηθήκαμε να εξαιρέσουμε έστω την τελευταία απόφαση, να καταργήσουμε την τελευταία απόφαση.
0: Τα Σέιμπολ και τα...
11: Τα Σέιμπολ και τις Χορδάδες.
0: Ναι, ναι.
11: Και όντως, πριν από λίγα λεπτά, επικοινώνησε μαζί μου ο πρέσβης από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση καθαρογράφεται αυτή τη στιγμή, εγκρίθηκε ομόφωνα, καθαρογράφεται.
0: Και έχουμε άρση εμπάργκο σε ποια ακριβώς πράγματα?
11: Έχουμε άρση εμπάργκο σε ό,τι αφορά την εισαγωγή των Σέιμπολ. Αυτό που περιμένω τώρα να δω,
0: ναι,
11: αυτό που περιμένω τώρα να δω, είναι εάν είναι άρση ακατέργαστον ή κατεργασμένων σέιμπορ, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Γιατί και ο Πρέσβης δεν το ήξερε ακριβώς. Περιμένω να δω αύριο, θα καθαρογραφτεί, με είπε μόλις την καθαρογράψω θα στείλω. Αύριο περιμένω να με την στείλουν να την δω, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι πραγματικά πολύ δυνατή η απόφαση υπέρ εμάς.
0: Ποια θα είναι η δυνατή απόφαση για μας, ποια θα θέλαμε?
11: Η δυνατή απόφαση για μας θα θέλαμε να είναι να μπορούμε να εισάγουμε τα σέιμπολ ακατέργαστα.
0: Ακατέργαστα τα σέιμπολ, σωστά.
11: Εντάξει, έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα με τη βλακεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φεύγουν τα λεφτά από τα ελληνικά και από τα ευρωπαϊκά βρυσοδεψία και να πηγαίνουν στα κινέζικα και στα ρώσικα.
0: Ναι, να πηγαίνουν εκεί ακριβώς.
11: Είναι ντροπή. Περιμένω να δω μόνο αυτό. Αυτή την υποσημείωση η οποία βέβαια μπορεί να αλλάξει εντελώς, να διαφοροποιήσει εντελώς τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και να μην είναι έτσι, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πραγματικά πάρα πολύ τα δεδομένα.
0: Άρα, σέιμπολ εισαγωγή, είτε ακατέργαστα είτε κατεργασμένα, αυτό έχει, μένει να διευκρινιστεί, θα έχει αποφασιστεί, είναι τελειωμένο. Όπως και οι χορδάδες από τη Ρωσία.
11: Έτσι ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα, κύριε Τσούκα.
11: Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει, σας μιλάω και εμείς τώρα το καταλάβαμε. Μπορεί να είμαστε χρόνια στη δουλειά, αλλά τώρα καταλάβαμε πραγματικά πόσο εργατικό προσωπικό απασχολούσαν τα σέιμπολ. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανένας.
0: Το σέιμπολ είναι πολύ δυνατό είδος, ακριβό είδος και έχει κόσμο.
11: Είναι μεγάλη επιτυχία πραγματικά. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελληνική Ομοσπονδία Ούνος. Νομίζω καταφέραμε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά πρέπει να...
0: Τώρα καταλαβαίνετε όμως, όλοι ρωτάνε τι γίνεται και με το παλιό εμπάργο, αυτό που απαγορεύει τις εξαγωγές μας. Με αυτό τι θα γίνει, κύριε Τσούκα?
11: Ξαναλέω, ήρθε η απόφαση από το νομικό τμήμα των Βρυξελών και μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν την απόφαση αναδρομικά. Με λίγα λόγια το λέω περιληπτικά, έτσι.
0: Ωραία, μπορούν να την πάρουν μελλοντικά. Υπάρχει τέτοια προοπτική ή εκεί αποφασίζουν τα κράτη? Ή δεν ξέρω ποιος αποφασίζει.
11: Στα πάντα και σε αυτή στην εξαίρεση που δόθηκε τώρα, να ξέρετε, ήταν ομόφωνη από όλα τα κράτη.
0: Μάλιστα.
11: Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Όταν το ρώτησα, γιατί μιλήσαμε αρκετή ώρα, όταν το ρώτησα ποιος ακριβώς πήρε αυτή την απόφαση να βάλουν κυρώσεις στη Γούνα τώρα. Και με λέει είναι κάποια κράτη τα οποία πραγματικά... να μην πω τη λέξη μισούν, αλλά δεν συμπαθούν τη Ρωσία. Ναι. Και προσπαθούν, κοιτάζουν τις εξαγωγές.
0: Οτιδήποτε άλλο μπορούν να έχουν και να βάλουν.
11: Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι. Εμείς πιστέψαμε στην αρχή ότι ήταν κάτι, κάποιος δάχτυλος κάποιου. Δεν ήταν τελικά έτσι.
0: Ήταν κράτη που δεν έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία.
11: Έτσι ακριβώς. Και απλά έπρεπε κάποιος να τους εξηγήσει αυτά τα κράτη τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση που πήρανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι νωρίς που σας το ρωτάω, γιατί πρέπει να πάρετε κι εσείς καθαρογραμμένη και μεταφρασμένη την απόφαση. Αλλά αυτά έχουν άμεση ισχύ, δηλαδή πήραν αυτή την απόφαση στην Ευρώπη.
11: Η ισχύ του είναι από αύριο.
0: Ισχύ είναι από αύριο.
11: Από αύριο.
0: Απίστευτο.
11: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, άρα για να γίνει η διευκρίνηση, δεν υπάρχει εμπάργο τελικά στις εξαγωγές των αγωνοποιητικών προϊόντων όπως αρχικά ίσχυαν. Αυτό που τελικά έχουμε άρση του εμπάργου με την απόφαση της Ευρώπης είναι τα σέιμπολ και η εισαγωγή τους μένει να διευκρινιστούν ακατέργαστα ή κατεργασμένα και οι χορδάδες. Σε αυτό έχουμε άρση και ισχύει από αύριο.
11: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Τσούκα, νομίζω ότι αύριο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Και νομίζω αν βρείτε και κάτι ακόμη ενδιαφέρον και έχετε και χρόνο να ξαναμιλήσουμε λίγο για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.
11: Ναι, πιστεύω πρώτα Θεός να πάνε όλα καλά και αύριο να είμαστε...
0: Ωραία.
11: Μιλάμε λίγο διαφορετικά.
0: Για το θέμα αυτό έχετε κάτι επίσης να προσθέσετε, κάτι ακόμα?
11: Όχι, κοιτάξτε, είναι πραγματικά... Όταν οι άνθρωποι πραγματικά και εδώ οι δικοί μας... ενώ η Ομοσπονδία αλλά και οι κυβερνητικοί όπως οι βουλευτές όταν πραγματικά δουλεύουν, βλέπω ότι θα καταφέρουμε πράγματα απίστευτα. Δεν νομίζω να πίστευε κανένας και από τους συνάδελφούς μας, σας μιλάω έτοιμα, δεν πίστευε ούτε ένας θα εξαιρεθεί.
0: Μάλιστα.
11: Οι μόνοι που πιστεύαμε είμαστε εμείς στην Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας, γιατί γνωρίζουμε ότι πραγματικά δουλεύουμε, δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
0: Μάλιστα.
11: Και πραγματικά ξαναλέω πολλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντινίδη, πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο Πετρίτη και πολλά συγχαρητήρια στην πρέσβη μας επάνω στις Βρυξέλλες.
0: Κύριε Τζούγκα, ευχαριστούμε. Αν υπάρχει σίγουρα κάτι σημαντικό και μέσα στις λεπτομέρειες, και λίγο αύριο θα μπορούσαμε να βγούμε επίσης.
11: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εξέλιξη λοιπόν, φίλες και φίλοι, του τελευταίου τέταρτου. Καθαρογράφεται η απόφαση τελικώς. Ενώ έχει ζητηθεί το εμπάργο για όλα, η αποφάση είναι άρση του εμπάργο για τα Sable εισαγωγή, μένει να διευκρινιστεί ακατέργαστα ή κατεργασμένα, και άρση του εμπάργο για τα, πώς τα πάμε, για τους χορδάδες. Περισσότερες λεπτομέρειες και αύριο, η διευκρίνηση είμαι από τον κύριο Τσούκα και εμείς. Ωραία είναι αυτά, να πούμε και καμιά καλή είδηση. Βέβαια θα το προτιμούσαμε στο σύνολο όλο το πακέτο.
1: Να είχαν όλα.
0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε και ασφαλτοστρώσεις. Δεν έχουμε ασφαλτοστρώσεις. Ξύνεται ο δρόμος στην Ιουστινιανού, στην Ορεστίων, περιμετρικά των πλατιών Ειρήνης και Μακεδονομάχων. Και βέβαια, Έλενα, σε λίγο να πάρω και τον κύριο Τσανούσα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε χορηγούς.
1: Ναι, να πάμε λίγο και κουφώματα σμάλης για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο το χειμώνα έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες, μην μας φάνε κυμήγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή την ώρα έχουμε ξύσιμο των δρόμων επί της Ιουστινιανού, Ορεστίων, περιμετρικά των νέων πλατιών. Δεν θα πέσει σήμερα ασφάλτος από ό,τι ξέρω. Απλά όσοι κινηθείτε και κινήσετε τώρα στην περιοχή, βλέπετε την αναστάτωση που υπάρχει. Υπάρχει και η Γράμμου σήμερα που έχουμε τα θέματα. Ντίνος Τσανούσας μαζί μας. Κύριε Τσανούσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νασούλη, καλημέρα στους
0: ακροατές. Από πού να ξεκινήσω, ας ξεκινήσω με τη Γράμμου. Όλα καλά στη Γράμμου τελικά σήμερα? Και αύριο βέβαια η ταλαιπωρία εκεί.
1: Και γενικώς, ναι, όλα καλά. Είναι το κομμάτι, το έργο της ίδρυψης, το οποίο συνέχισε από τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ναι.
1: Και ο προγραμματισμός είναι, συνεχίζουμε από τον Ερυθρό Σταυρό για να βγούμε στη διασταύρωση με την Ορεστίων. Φανάρι, παλιά Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και να κλείσει αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι κεντρικό, δύσκολο.
0: Και όχι δύσκολο, είναι το πιο με φόρτο αυτοκινήτων, δεν υπάρχει.
1: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και το είχαμε πει νομίζω και την προηγούμενη φορά, και ο χρόνος ο οποίος έχουμε επιλέξει να γίνει και να πάει τη δεδομένη στιγμή είναι ότι γενικώς πριν ανοίξουν τα σχολεία η κίνηση είναι και λίγο πιο περιορισμένη, αυτή την εποχή δηλαδή από τώρα μέχρι τις 20 Αυγούστου, και πάμε για αυτό το κομμάτι μέχρι να συνδεθούμε, που είπαμε, όπως είπαμε, είναι ένα κομμάτι δύσκολο, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο όλοι όσο μπορούμε.
0: Όταν κλείσει η 11η Νοεμβρίου εκεί, στην παλιά Εθνική, από πού θα πηγαίνουμε?
1: Θα πηγαίνετε ποιος?
0: Ναι, είπατε ότι θα φτάσουμε μέχρι την παλιά Εθνική, έτσι δεν είπατε?
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνονται και δουλειές και τα αυτοκίνητα εκεί? Από πού θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα?
1: Από την Ορεστίων.
0: Από την Ορεστίων.
1: Άρα δεν θα είναι ανοιχτή.
0: Ναι, η οποία θα είναι πάντα ανοιχτή. Και όσοι θέλουν να πάνε προς την Ορεστίων.
1: Σήμερα το ρεύμα το ένα είναι ανοιχτό, το ρεύμα το οποίο βγαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι κλειστό το ρεύμα το οποίο
0: μπαίνεις.
1: Έρχεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια είναι σε συγκεκριμένα σημεία. Και όλο το κομμάτι από την οδό Γραβιάς που γίνεται η παράκαμψη και μέχρι εκεί, μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό. Και το βγάλαμε και στην ανακοίνωση. Οι καταστηματάρχες, ο ανεφοδιασμός.
0: Εννοείται αυτό, δεν υπάρχει. Εκτίμησή σας. Εκτίμησή σας. Αύριο τελειώνουμε με αυτό. Ασχολούμαστε ξανά με Γράμμου.
1: Εννοείται. Η Γράμμου θα κρατήσει όλη. Μισό λεπτό. Η Γράμμου τώρα ξεκίνησε.
0: Ναι. Επειδή οι ανακοινώσεις είναι μέχρι και αύριο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, οι ανακοινώσεις είναι συνεχώς, μπορεί να αλλάζουν, κύριε Νατσούλη, γιατί με την πρόοδο μπορεί να γίνονται άλλες ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόλις θα φτάσουμε στην οδό Αβέρος.
0: Θα ξανά έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι θα γίνει.
0: Οι ανακοινώσεις είναι για το μέρος για το οποίο λέμε κάθε φορά.
1: Ναι, για 48 ώρες. Γιατί όταν περάσουμε στο φανάρι θα αλλάξουν πάλι οι ρυθμίσεις. Συνεχώς θα αλλάζουν.
0: Οπότε πηγαίνει κομμάτι-κομμάτι.
1: Είναι ένα κομμάτι δύσκολο και κατασκευαστικά. Και μεγάλη αγωγή περνάνε από εκεί. Και έχουμε και δύο παράλληλα σκάματα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Να μην μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Αλλά είναι και το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο κομμάτι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να φτάσουμε στην Ορεστίων. Μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
0: Πάμε τώρα και σε αυτό που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε και το ξύσιμο των δρόμων Ιουστινιανού, Ορεστίων, περιμετρικά των πλατιών. Δεν θα πέσει σήμερα άσφαλτος από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όχι, όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα, μέχρι πριν καμιά ώρα που ήμουν εκεί. Οριακά αν θα ολοκληρωθεί σήμερα η...
0: Οριακά αν θα το ξύσιμο εννοείται.
1: Μπορεί να χρειαστεί και αύριο να φύγει η παλιά η άσφαλτος και η ασφαλτόστρωση θα γίνει Δευτέρα Τρίτη.
0: Άρα λοιπόν πάμε από εβδομάδα για ασφαλτόστρωση. Τα αυτοκίνητα εκεί να προσέχουν λίγο, γιατί στο γρατσουνισμένο έδαφος εκεί θα υπάρχει μια ταλαιπωρία επίσης. Για κάποια 24 ώρα.
1: Για κάποια 24 ώρα.
0: Είναι ένα κομμάτι, όλο αυτό το σύμπλεγμα Ιουστινιανού, Ορεστίων, περιμετρικά οι πλατείες, που τελειώνει η ασφαλτόστρωση σε μια μέρα.
1: Ενδεχομένως θέλει και δεύτερη. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν θέλω.
0: Καλά, ίσως θα χρειαστεί και τρίτη για την δεύτερη στρώση, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Όχι, όχι. Συνολικά σε δύο μέρες θα γίνει.
0: Συνολικά σε δύο μέρες θα γίνει.
1: Ναι. Δηλαδή Δευτέρα Τρίτη θα έχει τελειώσει. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Τρίτη μέρα δεν θα χρειαστεί.
0: Οπότε κλείνεται τώρα ένα σημαντικό κομμάτι, θα λέγαμε, ταλαιπωρίας εκεί και δύσκολων καταστάσεων.
1: Είναι αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να γίνει και πέρα από αυτό για να ολοκληρωθούν και να γίνουν και όλες οι οι διαβάσεις μετά των πλατιών.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούν να γίνουν μέχρι να πέσει το ασφαλτικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα... Οπότε εκεί είμαστε. Το κομμάτι της ασφαλτόστρωσης περιμετρικά των πλατιών και όπως είπατε από την Ορεστίον, από εκεί που είχαμε σταματήσει μέχρι και στο τέλος της Ιουστινιανού, θα γίνει μέχρι αύριο. Τώρα ενδεχομένως λίγο να χρειαστεί αύριο κάποιες ώρες, δεν ξέρω τώρα, ναι, δεν έχω εικόνα, ναι, πλήρη. Ναι, ναι. Να γίνει η αποξύλωση του παλιού τάπητα και Δευτέρα Τρίτη θα έχει ασφαλτοστρωθεί.
0: Τέλεια.
1: Αυτός είναι ο προγραμματισμός γι' αυτό. Η Γράμμου θα συνεχίσει κανονικά.
0: Κομμάτι-κομμάτι μέχρι που να φτάσει μέχρι την Ορεστίον.
1: Μέχρι να φτάσουμε στη διασταύρωση με την οδό
0: Ορεστίον.
1: Λοιπόν. Αυτός είναι ο προγραμματισμός και υπολογίζουμε να γίνουν ειδικά για το κομμάτι της σύνδρευσης κτλ. Για να προλάβουμε οπωσδήποτε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γι' αυτό μπαίνουμε και στα πιο δύσκολα κομμάτια.
0: Και Τσανούσα, μένουμε σε αυτά. Πιθανά να δούμε πώς θα πάει και η Δευτέρα.
1: Α, ναι,
0: Τρίτη να τα ξαναπούμε και Δευτέρα και Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή. Αυτά γίνονται κάτω τώρα. Ακούσατε ποιος είναι ο προγραμματισμός Δημοτικής Αρχής. Με ποια βήματα πάει για σημεία τα οποία είναι τίγκα στο αυτοκίνητο. Και αυτό δημιουργεί βεβαίως περιττέρω καταστάσεις. Ακούστε τον προγραμματισμό. Δευτέρα, Τρίτη, στρωμένη και η περίπτωση των πλατιών, Ιουστινιανού και Ορεστίων. Και κομμάτι-κομμάτι Γράμμου μέχρι που να ενωθεί με την Ορεστίων από εκεί που ξεκίνησε σήμερα. Χελένα, διαφημιστικό και χορηγούς. Πάμε.
2: Να πάμε λίγο και στο αβοκάντο, στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο, για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και τα λατρεύουμε, αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε αβοκάντο και για τα snack μας, τα energy balls, chia pudding, γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρούτα, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η φυσική χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά, που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Δεν έχει μουλαρό σήμερα, δεν είναι πολύ. 25,5 η βάθμη του Κελσίου.
2: Να τη διαφορά με χθες.
0: Η διαφορά είναι εμφανής.
2: 5 βαθμούς διαφορά.
0: Μία προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
11: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μη λείψει κανείς.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο. Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό

0: πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Βλέπω ότι έχουμε πρώτες ερωτήσεις. Στους χορδάδες, λέει, είναι και τα βιζόν ή όχι? Λεπτομέρειες, παιδιά, αύριο, όπως δεν ξέρουμε και για τα Σέιμπολ, αν είναι η εισαγωγή τους κατεργασμένα ή ακατέργαστα. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Πριν το γάμο, κλείσε. Όχι εσύ κλείσε. Όχι εσύ κλείσε. Κλείσε. Μετά το γάμο, σκάσε. Όχι εσύ σκάσε. Έτσι πάντα πράγματα, παιδιά.
4: Όχι, καλά.
3: Φυσιολογική... όχι.
4: Τι, γιατί όχι. Εσένα έχεις δει τέτοια διαφορά, όχι, στη ζωή σου.
3: Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Είναι η υπερβολή, ο τονισμός της υπερβολής για να δείξει τη διαφορά. Πάμε, συνεχίζουμε και μαζί μας πάντα είναι.
4: Είναι και το Φροντίζω μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και ετοιμάζεστε να φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά συνέχεια έχετε στο μυαλό σας. Λέτε, εγώ έχω κάποιους ανθρώπους στην ευθύνη μου. Τι θα κάνω τώρα που θα φύγω, ποιος θα τους προσέχει? Γι' αυτό είναι το Φροντίζω εδώ, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια. Α, συγγνώμη, θα πνίγω. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.

0: Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε και με εκ νέου με την κυρία Μαρνέρη, αλλά επεξεργάζονται ακόμα τα στοιχεία οι άνθρωποι. Του ζητήσαμε κάτι πραγματικά πάνω από τις δυνάμεις, μέσα σε μισή ώρα, μια ώρα να έχουν τα στατιστικά. Είναι αδύνατον, οπότε το αφήνουμε για Δευτέρα το θέμα.
1: Το Υπουργείο αύριο... δεν τα έχει βγάλει ακόμα.
0: Γιατί αύριο είναι και Παρασκευή, παιδιά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε αύριο, ε.
1: Λίγο Μέρι Λίντα.
0: Μου έχει σκοπό αύριο με θέματα και πάλι τέτοια καλοκαιρινά. Ε, ή όχι.
1: Ό,τι θες εσύ, δεν ξέρω. Έχουμε καιρό να κάνουμε πάντως θεματικό. Όλο ελεύθερο τους αφήνουμε.
0: Ναι, ελεύθερο τους αφήνουμε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο, βέβαια, γιατί έχουμε το απόγευμα Ε65. Θα μιλήσουμε αύριο στην εκπομπή,
1: ναι,
0: με Καστοριανούς που κάνουν τη διαδρομή για να βρεθούν σήμερα το απόγευμα στα Εγγένεια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε λίγο και αυτό.
0: Να μας πούν. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα πατήσουν τον δρόμο. Αυτοί δεν πρέπει να μας πούν και πρώτοι πώς τους φάνηκε ο δρόμος.
1: Άγια
0: σου. Προς το παρόν πάμε, χορηγούς μας.
1: Κτέλ θα πάω.
0: Και το Κτέλ από αύριο πάει με το νέο δρομολόγιο Αθήνα Καστοριά, με το νέο δρόμο, παιδιά.
1: Γι' αυτό και σε πήγα και εγώ Κτέλ, αλλά και γιατί έχουμε τις καλοκαιρινές μας τις εκδρομές. Με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, πάμε λίγο για πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα. Φεύγουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο για Σίβωτα, παιδιά. Με 15 ευρώ το άτομο. Και ανακοινώθηκε και η πρώτη αυγουστιάτικη εκδρομή μας. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την Κυριακή 2 Αυγούστου, έχουμε διπλή αναχώρηση. Αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή με 12 ευρώ το άτομο και για

για πρεβέζεις με 15 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Θες να πάμε και λίγο throwback λοιπόν?
1: Βεβαίως. Throwback. Τι είχαμε μια μέρα σαν σήμερα
0: μέρα, τι να λέγαμε πεμφτιάτικα?
1: Τον δήμαρχο είχαμε, τον κύριο Κορεντζίδη. Δεν έχουμε καμία απάντηση για κανένα ζήτημα. Γελάω τώρα γιατί μας είπαν ότι παίρνουμε τα περισσότερα. Όχι απλά δεν υπήρξε κάποια δέσμευση, αλλά χάσαμε και κάθε ελπίδα για επιδότηση λεβιτών φυσικού αερίου.
0: Ήταν το θέμα, είχε φουντώσει πέρσι πάλι με τους λέβητες και την επιδότηση. Καλά. Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλλι.
1: Και τον κύριο Κοζιόπουλο είχαμε, ακούσαμε ό,τι γνωρίζουμε. Δεν αναλύθηκε το πραγματικό πρόβλημα, δεν δόθηκε ο λόγος στους δημάρχους. Σε ό,τι προτείναμε μας είπαν όχι δεν γίνεται. Α, είχαν συνάντηση στην Αθήνα.
0: Και όχι δεν γίνεται, όχι δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Ένα δυνατόν μου σε αποκλείεται. Λοιπόν, τον κύριο Πιτσιάβα είχαμε, ώρα Πιτσιάβα. Για την αποτίμηση της συνάντησης, μπορεί να φαίνονται πολλά τα όχι, αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει, μας έλεγε ο Ζήσης. Ναι, πέρυσι την κυρία Αντωνίου είχαμε.
0: Κυρία Αντωνίου που έβγαλε ανακοίνωση για τα παιδιά που πέρασαν, ε.
1: Θα δώσω δίκιο στους δημάρχους γι' αυτό, αλλά δεν ήταν όλα μαύρα. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση γιατί όντως έχουμε πρόβλημα. Μας έλεγε η κυρία Αντωνίου πέρυσι. Και τον κύριο Τόσκο, η Άνω Λιθιά ζητά μείωση της πίεσης του νερού. Διορθώσαμε το πρόβλημα και τώρα η πίεση είναι μεγάλη, αλλά θα το. Κατάλαβες τι είχε γίνει, χάρη αλήθεια. Πήγε ο κύριος Τόσκος πέρυσι και τους έδωσε ένταση στο νερό. Ωραία. Η Λιθιά όμως ήθελε να μην έχει τόση ένταση. Και πήγε ο κύριος Τόσκος και θα την ξαναδιόρθωσε. Το ξανά έκανε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο η Λιθιώτης μπορούσε να
0: πει. Μόνο η Λιθιώτης. Ωραία.
1: Τι ήθελα να πω. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω.
0: Τέλος πάντων, αυτά πέρυσι.
1: Α, ναι, τι ήθελα να πω. Γιατί είπες, λέμε τώρα για τα παιδιά. Και χθες είχαμε ορκωμοσία. Να, τι ήθελα να πω. Είχαμε ορκωμοσία στη Φλόρινα που ορκίστηκαν πάρα πολλά παιδιά δάσκαλοι. Οπότε με πήραν πάρα πολλοί γονείς για να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μας.
0: Δάσκαλοι, ε.
1: Καλή σταδιοδρομία, παιδιά.
0: Το όνειρο πολλών γονέων στα παλιότερα χρόνια ήταν να δουν το παιδί τους δάσκαλο ή δασκάλα.
1: Ναι. Οπότε ορκίστηκαν τα παιδιά χθες. Ελπίζω να ήταν το όνειρο το δικό τους και όχι των γονιών τους. Καλή σταδιοδρομία, όλα καλά να πάνε, κουράγιο, υπομονή, ταξίδια από εδώ και πέρα. Από πόλη σε πόλη θα είστε.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Και μπάνια.
1: Να μπορεί να είστε σε μια θάλασσα, τι καλύτερο.
0: Summer Radio είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε επεξεγέλασσε.

0: Λοιπόν, Χελένα, προχωράμε και φύγαμε.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcotto, Diadora, Giuseppe Guess, Melissa, Pepe Jeans, Primitive, Skechers, Saks, Under Armour, Crocs, Birkenstock, στον Clubs, Zaz, Windsor Smith, και φυσικά τα Lily, Galita, Kickers και τα Naturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και είναι όλα εδώ και έχουμε τεράστιες εκτόσεις, διότι όταν μιλάμε για εκτόσεις, μιλάμε για Momo. Και όπως καταλαβαίνετε, θα βρείτε παπούτσια για αυτό το διάστημα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, σε τιμές και κάτω του κόστους. Θα βρείτε εκτόσεις που φτάνουν το 60%. Θα βρείτε και τι δεν θα βρείτε, να πάρετε παιδιλά, να πάρετε σαγιονάρες και τα κρόξ μας, τα αγαπημένα μας σαμπό για τώρα, για το καλοκαίρι, για τις θάλασσες και όχι μόνο. Να πάρετε τα αθλητικά σας παπούτσια, να πάρετε τα πιο καλά σας σε παπούτσια τώρα, γιατί θα βρείτε και τέτοια σειρά στο Momo αυτό το διάστημα. Θα βρείτε και γόβες και παιδιλά, έτσι ψηλοτάκουνα, και οι άντρες τα πιο επίσημα παπούτσια σας. Θα βρείτε τα πάντα. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Momo, μόνο γράμμου 5.

0: πάμε σιγά σιγά και σε διαγωνισματάκι βέβαια.
1: Αν το θέλεις, δεν
0: ήξερα. Γιατί οδηγούμαστε σε ένα τεταρτάκι παιδιά στο τέλος και τη σημερινής μας παρουσίας καλοκαιριάτικα Summer Edition στον αέρα του Αντένες. Πρώτο Θεός, αύριο Παρασκευή να κλείσουμε παρέα την εβδομάδα.
1: Ο Εζεκίηλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα που έψαχνες γιορτές και είναι και παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει την σουίτα The Wasps με μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974 πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κλήρηδης. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη.
0: Ναι, παιδιά, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την τραγωδία στο μάτι. Πάνω από 100 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.
1: 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο
0: ζωντανοί.
1: Μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής
0: στο Χαλάνδη. Δεν ξέρω τι έλαβε ο Τσίπρας, αλλά εκείνο το βράδυ ή δεν ήξερε πραγματικά τίποτα ή μας δούλευαν κανονικά όλοι.
1: Λοιπόν, πριν το διαγώνισμα, να πάμε λίγο και η Φαντίδη. Μεσημεριάζει.
0: Φαντίδη, να πάμε να πάρουμε... δούμε το ελευθεράκι που τρώει αυτό το μπανούφ.
1: Το μπρούκις.
0: Ποιος το έφτιαξε αυτό το μπρούκις?
1: Ποιος μάστορας το έφτιαξε?
0: Ποιος μάστορας το κάνει?
1: Μα εσύ το έφτιαξες.
0: Μα εγώ το έφτιαξα.
1: Εγώ είμαι ο μάστορας. Θέλω να τα ακούω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, τα ωραία σκετσάκια εκεί των αδερφών η Φαντίδη, γιατί έχουν γίνει πλέον και οι δύο influencer, όπως καταλαβαίνεις. Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας, οι κουτάρες μας. Γεμίζετε κουτάρα, μην είστε μονοφαγάδες, κεράστε και κανέναν άνθρωπο. Οι σαντουιτσάρες μας, τα γλυκά μας που είναι κόλαση. Τούρτες παγωτό για τώρα το καλοκαίρι. Η παγωτομηχανή μας για να μας δροσίζει όλο καινούργια παγωτομηχανή. Τα παγωτίνια που είναι τόσο δα. Τι ψυχή έχει ένα τόσο δα παγωτίνι? Τίποτα. Το τρως άφοβα, δεν παχαίνει.
0: Άγια σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιλιόδεντρο. Γεννήσεις. 1888. Ρέιμοντ Τσάντλερ.
0: Τσάντλερ. Ο Τσάντλερ έγραφε αστυνομικά μυθιστορήματα.
1: Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe.
0: Είναι γνωστός ο Τσάντλερ.
1: 1920. Αμάλια Ροντρίγκες.
0: Ροντρίγκες είναι τραγουδίστρια.
1: Πολύ σωστά. Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο.
0: Πορτογαλίδα, ναι. Η Ροντρίγκες, ναι.
1: 1957. Νίκος Γκάλης.
0: Νίκος Γκάλης. Έχει ενέθλη σήμερα ο Νίκος Γκάλης, ο Θεός του Άρεος.
1: Βεβαίως. Τον έχει εδώ στα κυτρινόμαυρα.
0: Στον Superstar, τον Goat που λέμε.
1: Ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχεις πάει
0: πολλά, κύριε Νίκο.
1: Εξαιρετικά τα έχεις πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και πού να δει, είμαι σίγουρη ότι σήμερα πας ενδεχομένως και για 20.
0: 100%.
1: Πριν συνεχίσω όμως και για να έτσι πάρεις και μια ανάσα και εσύ, θα σε πάω και λίγο ανθοπολί, χλόι λέω να σε πάω.
0: Και δεν με πας.
1: Θα σε πάω, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αυτό το διάστημα ετοιμάζει τους γάμους και τις βαφτίσεις του. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πολύ εντυπωσιακό, πολύ grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε κι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας. Καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας και θέλουμε να καλέσουμε φίλους και παρέα. Όμως, τι πρέπει να κάνουμε πρώτα? Πρέπει να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια μας. Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να δώσουμε χρώμα. Να βάλουμε τα φυτά μας, να πρασινίσει ο τόπος. Να πάρουμε και κεριά από Noble Senses που θα τα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλώη επίσης και αυτά. Να κάνουμε ατμόσφαιρα με μυρωδιές καλοκαιρινές φανταστικές που μυρίζουν κοκτέιλ, μυρίζουν κύμα, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν εξωτικό περιβάλλον. Έτσι να αισθανόμαστε ότι η βεράντα μας είναι κάπου. Στο Miami Beach, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Καταπληκτικά πράγματα, η καλύτερη ποιότητα κεριών που θα συναντήσετε ποτέ στη ζωή σας, σας το εγγυώμαι. Τα βρίσκεται όλα αυτά στο Ανθοπόλιο Χλώη, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365. Τατού.
0: Είναι η τατού.
1: Αυτές μάλωσαν πάλι.
0: Πάλι.
1: Έκαναν και κάτι, λέει, έχουν γίνει cancel αυτές τώρα.
0: Ένα πάρε.
1: Έχουν κάνει κάτι δηλώσεις έτσι λίγο ρατσιστικές, λίγο ομοφοβικές, παρότι μας είχαν παρουσιαστεί ψευδώς ως λεσβίες, θυμάσαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, στη Eurovision.
0: Θυμάμαι, όχι.
1: Έτσι είχαν γίνει γνωστές,
0: ναι.
1: Στη Eurovision.
0: Δεν το είχα προσέξει.
1: Λοιπόν, προχωράω.
0: Μάλιστα.
1: Θάνατοι.
0: Για να ακούσουμε.
1: 1996 και τη θυμάμαι αυτή την ημέρα, ρε φάδερ.
0: Ποια μέρα, το 96 το θυμάσαι αυτή τη μέρα?
1: Ναι, εκείνη την ώρα έκανα μπάνιο στο, ναι, Κωνσταράζι ήμουνα. Με έκανε, ναι, μπάνιο η γιαγιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Και από την τηλεόραση.
0: Τι μέρα ήταν, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Και από την τηλεόραση ακουγόταν αυτή η πολύ έτσι δυσάρεστη είδηση. 1996 πεθαίνει σαν σήμερα η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σόπαρε, σαν σήμερα το 96 πέθανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι. Μπράβο. Μάλιστα.
1: Σταματίνα το πράγμα.
0: Πόσα χρόνια πέρασαν, πέρασαν κοντά 30. Στα 30 χρόνια.
1: Όχι, κοντά 30 χρόνια.
0: Τι, κοντά 30.
1: 2011, Amy Winehouse.
0: Αυτή και αν έφυγε νωρίς.
1: 27 χρόνια.
0: Αυτή και αν έφυγε νωρίς. Φοβερή μεγάλη τραγουδίστρια με τεράστιο ταλέντο και μέλλον. Αλλά ήταν πολύ νέα, δηλαδή ουσιαστικά πόσο χρονών ήταν.
1: 27, 27 είναι η κατάρα των 27 μαζί.
0: Ούτε
1: με
0: καν
1: Λένον, Κερτ Κομπέιν κτλ. 2018, αν το βρεις αυτό, έχεις πάει για 20, πρόσχε τώρα, σε μάλιστα, θέλω απολύτως συγκεντρωμένο. 2018, Χρύσα Σπηλιώτη.
0: Φωτομοντέλο.
1: Όχι.
0: Για Σπηλιώτη μου κάνει φωτομοντέλο, αλλά Σπηλιώτη δεν γνωρίζω, κυρία μου.
1: Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, και αυτή πολύ μικρή πέθανε, 1956 γεννημένη, 2018. Ο θάνατός της. Φάδερ, πολύ κοντά ήσουνα.
0: Κοντά, αλλά δεν το πήρα το 20.
1: Καλοκαιράκι είναι, πάρε ένα 19.
0: Τέλειο.

0: Λοιπόν, παιδες, φτάνουμε προς το τέλος, Χελένα.
1: Έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα μπροστά
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ένα τραγούδι ακόμα. Θα κλείσουμε με Guns N' Roses.
1: Α, ωραία.
0: Για πες.
1: Fellowship of Magic, λέω να σας πάω, έτσι ωραία και καλοκαιρινά. Το Fellowship of Magic, παιδιά, όπως σας έχω πει, δεν είναι απλώς ένα μαγαζί να βγούμε. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει. Και η ένταση τόσο όσο να ακούμε και το συνομιλητή μας, αυτό που έχουμε βγει με, δύο ανθρώπους έξω. Θέλουμε να πούμε τα νέα μας, να ακουγόμαστε. Θεματικά κοκτέιλ, εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να απολαύσουμε και τα επιτραπέζια που θα βρείτε εκεί στο Fellowship of Magic. Τα πιο σπάνια επιτραπέζια, για εσάς που είστε έτσι παίκτες και σας αρέσει πολύ να μαζεύεστε με παρέες, θα βρείτε παιχνίδια που δεν τα έχετε βρει πουθενά μα πουθενά αλλού. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 βρισκόμαστε, στην νότια παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Να πάμε, τα πάρουμε τα κουβαδάκια μας, να πάμε και σε άλλη παραλία. Αύριο το πρωί, να είμαστε εδώ.
1: Να είμαστε εδώ.
0: Δώσε ένα χορηγό ακόμα πριν
1: κλείσω. Ναι, βεβαίως, θα σε πήγαινα έτσι και ίσως λίγο άργος, οριστικό μια βόλτα. House of Beauty, για να περιποιηθούμε και τον εαυτό μας με αυτό το ωραίο μήνυμα να κλείσουμε σήμερα. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάω όμως εδώ. Θα πάω και στις περιποιήσεις του προσώπου μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, έδερμο απόξεση, θεραπεία ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2027 πια, που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούργιο μηχάνημα στο House of Beauty. Μηχάνημα για σώμα, γιατί το ζητήσατε. V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, γόνατα για παντού. Και το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση πρόσωπο, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει? Ψάξτε το V-Power και EMS, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια. Και κλείστε αμέσως το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Εμείς φεύγουμε, 2 η ώρα αισθητική ο Μπουτζίκας. Καλοκαιριάτικα, είναι πολύ δυνατός φέτος. Κρατάει ακόμα δυνάμεις. Θα δούμε. Προς το παρόν δεν έχει μας ανακοινώσει τίποτα. Από μένα και την Έλενα, ως αύριο.
1: Ως αύριο, άντε.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1 Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 2467. 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Ο εξοραϊστικός και μορφωτικός σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Μουσικό Ηχόχρωμα. Το Ηχόχρωμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.

0: Γι' αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Αντένες Weekend, Έλενα Γαβρεσέα, κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες, στον Αντένες Radio, κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM, 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: New Music Show. Εδώ, τα ακούς.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kygo, Another και Nio. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alan Walker και Ava Max στο Fate.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with John.

0: Ήταν το νέο σίγκλ του Alan Walker στα φωνητικά. Η Ava Max συνεργάζονται ξανά. Αυτό ήταν το Fate και πατέρας των Kygo, τον οποίο δεν ακούσαμε και πολύ πέρσι. Φέτος όμως, και ενώ έχουμε φτάσει στα μισά του έτους, ο Νορβηγός δημιουργός είναι ασταμάτητος. Μας παρουσιάζει συνέχεια νέες παραγωγές και ρεμίξεις και πριν λίγες μέρες έβγαλε τη συνεργασία του με τον Max McNown, ένα από τα πιο ενερχόμενα ονόματα στην country και αμερικάνα μουσική. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Take Me Back και δεν θα ακούσετε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη ξέρετε να κάνει ο Kygo. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Kygo. Check out my new single. I hope you guys like it.

Bird με στοιχεία του Around the World ήταν το Under the Rhythm και μετά από μήνες δοκιμών σε όλα τα shows που έκανε από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ίμπιζα, το My Place του Josh Baker επιτέλους κυκλοφόρησε. Είναι σε συνεργασία με την Bobby Baskop, τις οποίες τα φωνητικά έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα να βάζουν φωτιά στα dance floors. Η κυκλοφορία συνδυάστηκε με την έναρξη του πρώτου εβδομαδιαίου show του που έχει ονομάσει You and Me.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι «Ο Φώτης Τράσιας» και «Η Παγώνα Αθανασίου». Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

σήμερα Πέμπτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας εδώ, πριν κάνουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και σίγουρα το έχετε μάθει μέχρι τώρα. Μη Τσίκο από DJ Godza, Jason Derulo και Melody. Και σε ένα από τα ταξίδια του στη Νέα Υόρκη, η Another βρέθηκαν με τον Pablo Bauman, τον Kevin Theodore και την Emily Warren και αποτύπωσαν τις κοινές τους εμπειρίες στη μουσική. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Silver Lines. Η Emily Warren μπορεί να σας ακούγεται σαν νέο όνομα, αλλά είναι μία από τις πιο ισχυρές πένες στην pop βιομηχανία. Έχει κερδίσει Grammy και έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits στον πλανήτη, όπως το Don't Start Now και το New Rules της Dua Lipa, αλλά και το Side to Side της Ariana Grande. Οι Ολλανδοί λοιπόν, Another, που κάνουν χαμό φέτος με το Mega Anthem Talk to You, συνεχίζουν να διαχειρίζονται την πλατφόρμα No Art, η φιλοσοφία της οποίας είναι να μην αντιμετωπίζουν τη house ως club beats, αλλά ως τέχνη, ενσωματώνοντας jazz, soul και live ενορχιστρώσεις. Νέα κυκλοφορία τώρα για τους αγαπημένους Another στο New Music Show.

από τις City Girls, αν και δεν αναφέρονται στην επίσημη έκδοση. Μετά την κυκλοφορία του, πολλά μέσα ανέφεραν ότι το τραγούδι αφορούσε την πρώην κοπέλα του Καναδού ράπερ και παιδική φίλη από το Τορόντο, την Κίσα Σαντέ. Γίνονται επίσης αναφορές στην Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία έβγαινε για λίγο το 2016. Έχει σάμπλα από το Smoking Gun της Manolia Shorty και το Lollipop του Lil Wayne. Έγινε viral όμως με το Kiki Challenge, όπου ο κόσμος χόρευε με ανοιχτή την πόρτα σε κινούμενο αυτοκίνητο. Στα charts τα πήγε εξαιρετικά, φτάνοντας στην κορυφή στην Αμερική, και έτσι ο Drake έγινε ο ράπερ με τα περισσότερα νούμερο 1 στο Hot 100. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, όπου έγινε το 5ο του νούμερο 1. Το In My Feelings λοιπόν έγινε μεταξύ άλλων δύο φορές διαμαντένιο στην Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγή της εκδήλωσης, DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοπείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ίδγη Στομάζιο Πόνος, Επιγραφές Κολίτσας.
4: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
7: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mentes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mentes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
9: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και ήταν η Olivia Dean με το remix του Man I Need. Και η κυκλοφορία του νέου single της Pixie Lott είναι πολύ ξεχωριστή από τον μοναδικό ρόλο που έπαιξαν οι fans της στην υλοποίησή της. Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Βρετανίδα Pop Star παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο μέσω μιας διαδραστικής δημοσκόπησης, ζητώντας από τους followers της να αποφασίσουν αν το επόμενο τραγούδι της θα πρέπει να είναι Party Anthem ή κάτι πιο χαλαρό. Και εννοείται η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε το Party Anthem, κάνοντας έτσι το Dance Like No One's Watching, το νέο της single που έρχεται τώρα στο New.

και Connor Maynard στο Fade Away και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Funkerman είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος DJ και παραγωγός. Από την πρώτη του αγάπη για το hip hop της Αμερικής μέχρι τα πρώτα house tracks, πάντα προσπαθούσε να είναι πρωτοποριακός. Μπορεί οι αρχικές επιτυχίες να ήρθαν σε συνεργασία με τον Fed LeGrand, ο ίδιος κατάφερε να μπει στα charts με τον dance hit Speed Up. Το track συμπεριλήφθηκε στο karaoke game Lips του Xbox και είναι το πιο εμπορικό του στο Beatport.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό

0: ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί σε εορταστικές εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μην λείψει κανείς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αντένες FM 93,6.

Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το οποίο τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι ήταν το Die Die. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι και πολύ καλή αυτή η εβδομάδα. Στις 23 Ιουλίου 2011, η υπερταλαντούχα τραγουδίστρια Amy Winehouse βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Ήταν μόλις 27 ετών. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι είχε πεθάνει στο σπίτι της στο Camden. Αρχικά δεν ήταν γνωστή η αιτία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ποτέ δεν κατάφερε να απεξαρτηθεί από το ποτό και τα ναρκωτικά. Όλα αυτά ήταν και ο λόγος να χάσουμε ένα τέτοιο μεγάλο ταλέντο. Θυμόμαστε σήμερα το Back to Black και βέβαια λέμε όχι στα ναρκωτικά.

0: Sinatra, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Ρίτσι και Μάνου Τσάο, αγαπημένο σούπερ καλοκαιρινό τρακ Viajando por el Mundo στο New Music Show και ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου στο Nashville, το Highway 79 αντιπροσωπεύει μια δημιουργική στροφή για τον ήλιο. Ο τίτλος του άλμπουμ έχει διπλή σημασία καθώς αναφέρεται τόσο στο έτος γέννησής του, το 1979, όσο και στο Highway 79 στο Arkansas, έναν δρόμο που συνδέεται με τις ρίζες του. Με έντονη κριτική από τους μεγάλους φανς του όταν απομακρύνθηκε από το είδος που τον έκανε θρύλο, αυτή η δουλειά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ήλιο. Από αυτό το νέο του δίσκο επέλεξα να ακούσουμε το Dance Right Now στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα 5η 23 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Good Neighbors και Superstar. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Ο Εξοραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα Μουσικό Ηχόχρωμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Αλήθεια! Μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι.

0: από Δήμων Καστοριανών. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
0: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 3055 60 ή μέσω eFood και Wolt.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Ο Εκπολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Ιεροπηγής σας προσκαλεί σε ένα γνήσιο παραδοσιακό πανηγύρι το Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με την ορχήστρα του Κώστα Σμόλικα. Στο τραγούδι, ο Φώτης Τράσιας και η Παγώνα Αθανασίου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν τα χορευτικά του Συλλόγου Βλάχων Θεσπρωτείας, του Συλλόγου Βλάχων Μέγαλου Λιβαδιωτών Πάικου και Καλυβιών Σκύδρας και του Μορφωτικού Συλλόγου Ιορεστής Άργους Ορεστικού. Την Κυριακή, 26 Ιουλίου, μετά τη Θεία Λειτουργία και την περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής, θα προσφέρετε βλάχικο στιφάδο σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Αντένες FM 93,6.

0: ακούω.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν 2 ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
1: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Κεφαλάρι 2026. Ένα διήμερο φωτιά για αυτούς που ξέρουν να γλεντούν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλαρίου σας προσκαλεί το Σάββατο 25 Ιουλίου για δυνατό ξεφάντωμα με τον ήχο αλμοπίας. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου τα δίνουμε όλα με το μακεδονικό μεράκι. Κεφαλάρι 2026. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο της Αγίας Παρασκευής. Χορηγοί της εκδήλωσης: DTS Δίσιος Ναούμ, Γυρομάνια, Τεφαρίκη, Κοσμημάτα Τσολάκης, Καφεμείο, Γραφείο Τελετών Μαυρουδής, Θέλω Ρίμπας, Μπότσαρης Κάτς, Γεωργικά Μηχανήματα Κουμπίδης, Αφή Χρήστου Φανοποιείο, Τσάτσος Ιωάννης Αρδευτικά Είδη, Επισκευές Μηχανημάτων Συστοβάρης, Οικοδομικά Υλικά Θατσιάδης, Ελαστικά Λιαχόπουλος, Urban Classic, Ζάζα, Stardust, Συνεργείο Γιανακόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Παπαθανασίου, Αγροτική Εξέλιξη, Οποροπολείο Μανάβης, Αγκρονόβα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Αναγνωστόπουλος, Καφενείο Οξιά, Detox, Κοστέας Ελαστικά, Οικοδομικά Υλικά Σουκαλόπουλος, Πρατήριο Καυσίμων Ηλίας Παπανικολάου, Γιορκτέο, Μπάρμπερ Σέργιος, Ήργη Στομάς Γεωπόνος, Επιγραφές Κολίτσας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: 46 River Party, Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς. Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Ζουζουλιωτών σας προσκαλεί στις εορταστικές εκδηλώσεις της

0: Αγίας Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά με τον Βασίλη Καλκάνη στο κλαρίνο και τον Κώστα Καλόγερο στο τραγούδι. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου, το Γλέντι συνεχίζεται με τον μοναδικό Δόκιμο Χαραλάμπους στο κλαρίνο και τον Δημήτρη Αχνούλα στο τραγούδι. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης. Μην λείψει κανείς.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: πολύ ωραία. Του.
9: Του.
8: Του.
9: Του.
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467 085 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Ο εξοραϊστικός και μορφωτικός σύλλογος Μανιάκων η Αγία Παρασκευή σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό διήμερο γιορτής στο χώρο του πρώην Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Μανιάκων. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, η μπάντα εντόπικα ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική συναυλία και ένα μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι. Και την Κυριακή, 26 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, συνεχίζουμε το γλέντι με την παραδοσιακή ορχήστρα «Μουσικό ηχόχρωμα». Αυτό το Σαββατοκύριακο, όλοι στους Μανιάκους.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Παγωτό κυπελάκι ή παγωτό χωνάκι. Αν προτιμάς το δεύτερο, πρέπει να ευγνωμονείς τον Charles Mendes που το εφήβρε στις 23 Ιουλίου του 1904 σαν σήμερα. Ο Mendes δεν πρόλαβε τους Guns N' Roses, στους οποίους κάποτε έπαιζε drums, ο γεννημένος το 1965 σαν σήμερα, Slash. Το στυλ του οποίου είναι εντελώς διαφορετικό από τον Harry Potter που τον ενσάρκωσε ο Daniel Radcliffe. Γεννήθηκε και αυτός το 1989 σαν σήμερα. Πολλά χρόνια μετά, το 2011 σαν σήμερα, μια κίτρινη Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε Ferrari, ανήκε στον Eric Clapton και οι φήμες λένε ότι του την έκανε δώρο μια θαυμάστριά του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά. Στον Αντένας 936.
1: Me gusta ser.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ, Καλιακή

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα
1: και τα αγαπημένα του χθες.
0: Τώρα Antennas 10:30.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 9.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Antennes.